0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Down sunset, in every place.

0: θες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αλφα 88.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο

0: Δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλέ δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και ερωματοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
9: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
8: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
9: Coffee Press.
8: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα 88,6.

Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο

0: χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών.
1: Καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
1: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφές.

0: κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Μάτια μου. Σας περιμένουμε.
5: Πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Αλφα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: αρχίσουν να πανηγυρίζουμε σαν τους, σαν τους πόντες που λέει «Ζήσαμε! Γυρίσαμε! Γυρίσαμε!»
1: Δεν σούλεψε ο Δημητράκης μας.
0: Μούλεψε ο Δημήτρης.
1: Με τις παρατηρησούλες του, με τα αυτά του.
0: Ήρθαμε και είδαμε καινούργια σχεδόν κονσόλα, φροντισμένη, καθαρισμένη. Καλύτερο ήχο. Καινούριο μικρόφωνο που με το
1: όνομα. Αυτό συμπεθερούλης μου να είναι καλά.
0: Τανάθης, Τανάθης.
1: Ήρθα από την Ολλανδία για μέλα.
0: Καινούριο πρόγραμμα στον υπολογιστή.
1: Ο Δημήτρης ο παλιός παραδοσιακός, ο οποίος δεν θα μας συγχωρέσει ποτέ που δεν τον πήραμε μαζί μας στο Μετάλλικα.
0: Το μοναδικό πράγμα που βρήκαμε ίδιο, είναι ευτυχώς τουλάχιστον βρήκαμε ίδιο, είναι τα κιλά μας στη ζυγαριά. Είναι τα ίδια, τα ίδια. Δεν καταφέραμε.
1: Αλλάζει ευτυχώς κουβέντα, Δημητράκη, που βλέπει. Το έκανε και εμένα, λέει, ποτέ δεν θα πάρω τον Δημήτρη μαζί μας. Θέλω να το ξέρεις. Όχι ότι εγώ είμαι ρουφιάνος, αλλά οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
0: Και αυτός που κάνει αναφορές στους Γερμανούς, λοιπόν, είναι ο Θανάσης ο Μπουδαλάκης.
1: Μιχάλη Μερκουρόπουλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο αέρας και ο λαός της Καβάλας ανέμεναν τρεις εβδομάδες καρτερικά μέχρι να ξανάρθεις εσύ και η γκρίνια σου.
0: Μόνο για τόσο με έχεις.
1: Ναι. Γιατί παραπάνω λείπαμε.
0: Γιατί δεν πάμε μέχρι Αυστραλία.
1: Κώστα! Χρόνια πολλά, Κωστάκι!
0: Δεν πάμε μέχρι Αμερική. Πάλι Κώστα.
1: Ελένη, λέμε. Μια... Αχ, κυραλένη μας, γλυκιά μας, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στην πρόεδρο.
1: Ναι, σε όλες τις Ελένες και στους Κωστάδες τούτου του κόσμου.
0: Αυτή τη μέρα που δυσκολεύεστε όλοι και δεν περνάει και αχ, αχ, ξέχασα και την Τίνα, αχ, ξέχασα και την Λένα, αχ, ξέχασα και τον Κωστάκη, αχ, ξέχασα και τον Άκη, αχ, ξέχασα και τον Τίνο,
1: ξέχασα να φάω, παραφάω.
0: Πόσους ανθρώπους ξέχασα να πάρεις τηλέφωνο. Σε αυτούς λοιπόν που ξεχάσαμε εν τέτοιο, σε αυτούς που διαγράφηκαν τη μνήμη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, σε αυτούς λοιπόν ένα έχω να πω.
1: Ένα έχω να πω.
0: Θα μιλήσω για πρώτη φορά. Είμαι τόσο κοντά
1: στη διεθνή γλώσσα.
0: Ναι.
1: Μπαγκαράγκα! Μπαγκαράγκα!
0: Άμα ήξερα και πως παίζει το τραγούδι.
1: Άμα μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Δημήτρη! Δεν μπορεί να παίξει, Δημήτρη.
0: Και ο...
1: Να το! Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι.
0: Ποτέ άλλοτε ξεκινάει... ο Μιχάλης δεν βρέθηκε τόσο κοντά
1: στο λάθος.
0: Σε αυτή τη γειτονική χώρα.
1: Από Δευτέρα Διετά.

0: Ήθελα απλά ο Αχίλλας να έρθει νούμερο ένα για να δω πραφή. Τα μούτρα σου. Μόνο και μόνο γι' αυτό ήθελα να έρθει ο Αχίλλας.
1: Δεν ήρθε! Θα σου πω ένα μυστικό. Δεν ήρθε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει.
1: Α, το φάγανε τα κυκλώματα.
0: Εκ των έσω.
2: Ναι, ρε
0: φίλε. Κυκλοποδίες εκ των έσω.
2: Το τρυπήσανε. Η γαλάζια πολυκατοικία. Ποιος, τι, πού.
0: Ποιος τον έφερε. Γαλάζια πολυκατοικία.
2: Λέω, ρε παιδί μου, είπα ένα από αυτά τα ωραία που λένε. Δεν λένε η πολιτική των μάλλων μεταξύ τους.
0: Πες μου αλήθεια, πόση ώρα είδες Eurovision.
2: Όλοι.
0: Έλα.
2: Παιδιά, όλοι. Όλοι. Έριχνε έναν ύπνο η Φανή σπετσιάλ.
0: Ναι.
2: Και εγώ έβλεπα. Το είδα όλο. Νομίζω, θέλω να σας πω ότι μεταξύ του, εκτός έβγαινε ο Ακύλας, μεταξύ του 7ου, το επόμενο του τραγούδι του Ακύλα, μέχρι και το 20ο κοιμήθηκα. Με πήρε ύπνος. Είμαι και συμπαίθρος τώρα, οπότε καταλαβαίνεις. Δεν είναι. Αλλά μετά ξύπνησα. Έτσι. Και το είδα. Καταπληκτική διοργάνωση.
0: Ναι, ναι,
2: τρομερά εφέ, Βιέννη.
0: Σε άλλο ωραία διοργάνωση, ωραίοι ναι. Παρουσιαστές, ειδικά ο Κυριούλης, πώς λεγόταν, ναι. Ο Στρόφσκι και
2: η Σβαρόφσκι. Σβαρόφσκι και Στρόφσκι. Τη Σβαρόφσκι προτιμώ.
0: Ένα ανέκδοτο, έχω πάει και στο μουσείο Σβαρόφσκι.
2: Ναι, Δημήτρης και αυτήν ήταν εκεί στα εισιτήρια, έχουμε τι.
0: Όχι, δεν είχε κινηθεί τότε νομίζω. Πόσο χρόνο ήταν η κοπέλα.
2: Αυτή
0: ήταν
2: κάπου
0: χρόνια.
2: Μεταξύ 35 και 70. Δηλαδή, αναλόγως με το φόρμα που έβγαινε.
0: Πες μου, σαν ειδικό τώρα, πες μου. Ήταν υποτοξαρισμένη, ήταν η άλλη.
2: Ήταν τα πανταρισμένη, όχι.
0: Υπάρχει παρουσιαστής που δεν είναι.
2: Όχι. Είτε άντρας είτε γυναίκα, όχι. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί παιδιά σπουδάζουν.
0: Η μοναδική που δεν κάνουμε χρήση είμαστε εμείς, γιατί δεν είμαστε τηλεοπτικοί.
2: Έτσι. Έχουμε... Όταν αύριο μεθαύριο μας καλέσουν από τα CNN.
0: Έχουμε ακόμα φυσικό κολαγόνο.
2: Ναι, φυσικό. Τρώμε την άκρη του κατσικάκι εκείνο του κουκαλάκι, κλαπ-κλουπς.
0: Έτσι.
2: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και τι πρέπει να βάλουμε τώρα, επειδή για να ξυπνήσει ο κόσμος, να κάνει το καφεδάκι του. Να... Για να μας έτσι, πρέπει να βάλουμε και ένα ελληνικό μπαγκαράγκα.
0: Ένα ελληνικό
2: παραδοσιακό μπαγκαράγκα.
0: Το οποίο τους γνωρίσαμε μέσω της Eurovision. Το ξαναθέλα να πάνε στην Eurovision με πια rock and ορχήστρωση, αλλά προτιμούμε την εκδοχή τους στην θρακιώτικη διάλεκτο.
2: Ακριβώς. Μπαγκαράγκα και μπουρδες. Βάλα γόρι μου.
0: Άντε να δούμε.
2: Άντε παιδιά, ξυπνάτε.
0: Θα φύγει.
2: Ναι.

0: Μπράβο, Μιχάλη! Τους ξύπνησες όλους.
1: Γιατί?
0: Γιατί? Άμα δεν ξυπνήσατε και με αυτό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε να πούμε. Θα σας βάλουμε λίγο μετάλλικα αργότερα.
1: Αλφα Ράδιο ακούτε, το είπαμε.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.
1: Από την Καβάλα είπαμε.
0: Και ενώ ξαφνικά ακούγατε μόνο ξένη μουσική, παπ! Δυο ευρύχωρα παιδιά να σας λένε καλημέρα. Και με ξένα και με ελληνικά.
1: Και με ελληνικά και με ξένα. Εναλλάξ. Εμείς το κρατάμε. Εμείς δώσαμε ουσιαστικά, ήμασταν. Πώς σου λένε αυτά, Παλαντέρ Τζόκερ. Είμαστε το Τζόκερ. Το ίδιο πράγμα είναι. Και την εναλλαγή και τη μουσική που έγινε και στο σταθμό το διάστημα αυτό. Έτσι. Περάσαμε από τα ελληνικά, τα αμιγώς ελληνικά έντεχνα, περάσαμε στα pop,
0: Taylor Swift και τέτοια.
1: Ναι, τέτοια.
0: Ήταν και στο γάμο, δε.
1: Ναι.
0: Πόσο γάμο. Εδώ έγινε ο πιο icon γάμος της χρονιάς.
1: Ποιος γάμος, για πού λες?
0: Παντρεύτηκε ένας Έλληνας,
1: ναι,
0: που παίρνει μέρος, είναι Ελληνοαμερικάνος και είναι footballer. Από αυτό που βαραμπουνιές και τέτοια αυτά. Ναι, και η Taylor είναι σύντροφος με ένα συμπαίχτη του. Και ήρθαν όλοι μαζί στο γάμο.
1: Πόσα πράγματα ξέρεις.
0: Ναι ρε φίλε, είμαι πάρα πολύ καλός. Τα ειδικά τα gossip. Κατάλαβες, δεν έχω πάρα πολύ.
1: Αυτά τα βλέπεις real ή τα διαβάζεις μετά, έχεις σε κάποια σελίδα?
0: Φορούσε ένα πολύ απλό φόρεμα των 3.000 ευρώ και 36.000 ευρώ παπούτσια. Γιατί η γυναίκα, φίλε, στο παπούτσι κρίνεται.
1: Ο Θανάσης, επειδή για πολλά χρόνια λοιπόν ήταν στο χώρο αυτών των πωλήσεων στα παπούτσια.
0: Πολλά χρόνια. Πριν από πολλά χρόνια.
1: Είχε πανευρωπαϊκό ρεκόρ πωλήσεων παπουτσιών 20. Σε ένα άτομο.
0: 20.
1: Τι 20?
0: 20 ζευγάρια.
1: 20 ζευγάρια σε ένα άτομο πωλήσει.
0: Yes.
1: Πραγματικά δεν ξέρω πολύ. Αν υπάρχει πολιτή που δεν μπορεί να σε ξεπεράσει.
0: Ήταν και Ιουγκοσλάβα.
1: Σε μία μέρα.
0: Ήταν σε μία παραγγελία. Ήταν και η Ιουγκοσλάβα. Δεν ήξερα αγγλικά.
1: Δεν ήξερα αγγλικά. Και δεν
0: και
1: ήταν.
0: Και μιλούσαμε με τη γλώσσα του σώματος.
1: Και δεν ήταν σαν τα ποδαρούσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν σαν τα ποδαρούσα.
0: Δεν ήταν.
1: Αυτή την ιστορία θα την θυμάμαι πάρα πολύ.
0: Και για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, έτσι, ο Δημήτρης μετά από πολλά χρόνια που κάνουμε εκπομπή, θέλει να κάνει αφιέρωση στην Έλενά του.
1: Δεν μπορούμε να χαλάσουμε κάτι.
0: Δεν χαλά, παιδιά, δεν χαλάει αυτό, δεν χαλάει με τίποτα.
1: Και το στέλνουμε μέσω Eurovision.
0: Ναι.
1: Το είδαμε σχεδόν
0: Καπιτανέσκου.
1: Κλειστό και αναγκαστικά να παιχτεί. Θυμάμαι ότι είναι καλά. Δεν το

0: θυμάμαι το τραγούδι. Θυμάμαι ότι ήταν καλό και μου άρεσε. Γιατί οι Ρουμάνοι έχουν μια παράδοση στα ωραία τραγούδια.
1: Για παίξε μπάλα.
0: Για να δούμε.
1: Καπιτανέσκου λοιπόν, ο Δημήτρης στην Έλενα.
0: Σας περιμένουμε φίλοι Ρουμάνοι στις παραλίες μας και στα νησιά μας. Ελάτε όμως,
1: ελάτε.
0: Αργείτε όμως.
1: Αργείτε.
0: Αργείτε και ανησυχούμε. Η περίοδος δεν πάει καλά.
1: Μόνο μπαγκαράγκα έχουμε προς το παρόν.

0: Δεν σου θυμίζει κάτι από Κλάους Νόμι? Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Α, σ' άρεσε, Μιχάλη.
0: Καταρχήν, εσύ σ' άρεσε, εσύ είδες όλη την Eurovision.
1: Σ' άρεσε, μου μ' άρεσε, παιδί μου, που κάνες δικό μου το κορμί μου. Αυτά είναι τραγούδια. Και δεν έχεις πει τίποτα για το μεγαλύτερο αδικημένο πρόσωπο της Eurovision. Ακύλες, ακύλες και μπούρδες. Εδώ ρε,
0: εγώ
1: ολόκληρη Άννα Βύση.
0: Σάββατο πρωί σου είπα ότι ο Ακύλας θα πέσει από την Πέμπτη, γιατί δεν ήταν καλή υποστήριξη. Στο είπα πριν το διαδίκτυο.
1: Η Γαλάζια Πολυκατοικία, Νίκο, έδρασε και εδώ, Νίκο.
0: Παντού, παντού.
1: Τα λέει ο Νίκος ο Κιωσής, ποιος τον ακούει.
0: Παντού. Παντού.
1: Έπεσε δάχτυλος Μητσοτάκη.
0: Δεν ψήφισες, Καραμαλάκπο. Ακύλα, θα πέσεις, θα φτιάξεις το κανένα τέτοιο.
1: Εδώ ρε ολόκληρη Βύση ρε, που είναι κάτι μεταξύ Ladies Gaga και Madonna και ίσως και Val, δηλαδή, ναι. Έτσι, για τον Μιχάλη εννοείται.
0: Και σε...
1: Δεν έχει καταφέρει ίδιες θέσεις με τον Ακύλα, έχει πάρει, τι έχει πάρει νομίζεις. Ο Ακύλας είναι ένα λαϊκό ταπεινό παιδί της Σέρες. Εντάξει. Τι, δεν μιλάς.
0: Εξαρτάται, Θανάση, τι τραγούδια συμμετέχουν εκείνη τη χρονιά και τι έχει, πολλά παίζουν ρόλο. Έλα μωρέ τώρα.
1: Τα κυκλώματα τη φάγανε κι αυτοί.
0: Τώρα θες να μιλήσουμε ειλικρινά, γιατί
1: για πες,
0: νομίζω φέτος ήταν ένα είχε πολύ ωραία τραγούδια.

0: τραγούδια, αλλά ναι, φαίνεται ο τρόπος ψηφοφορίας ότι είναι ένα φιάσκο. Είναι σαν αυτό που έλεγε.
1: Ο Μπαγκαράγκας.
0: Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που παίζουν όλοι μπάλα και κερδίζει η Γερμανία.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ποιος το έλεγε αυτό.
1: Ο Ρογκάρι Λίνεκερ.
0: Ναι. Τι ήταν.
1: Παρακαλώ. Άγγλος.
0: Ναι.
1: Τι Άγγλος ποδοσφαιριστής.
0: Ο οποίος έλεγε.
1: Όλοι παίζουν μέχρι το 90 και στο τέλος του κερδίζει η Γερμανία.
0: Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα που παίζουν όλοι μπάλα και στο.
2: Κερδίζει η Βουλγαρία.
0: Όχι.
1: Α, ποιος.
0: Στην τριάδα πάντα είναι.
1: Το Ισραήλ. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν και όπως είπε και ο Συμμεθυρούλης μου, έτσι, η Ολλανδία τι έκανε φίλε, δεν πήρε μέρος.
0: Βγάζουμε το καπέλο που δεν φοράμε.
1: Δεν φοράμε, το
0: και
1: βγάζουμε.
0: Και στους Ισπανούς το βγάζουμε το καπέλο.
1: Ναι,
0: και γιατί μερικά μόνο. Πράγματα πρέπει να τα λες με το όνομά τους, έτσι. Δεν μπορεί να μην συμμετέχει η Ρωσία.
1: Ναι, συμφωνάμε μαζί.
0: Να συμμετέχει η Ουκρανία, άσχετα αν και φέτος και ωραίο τραγούδι και το Ισραήλ και η Ουκρανία.
1: Γιατί εμένα
0: το Ισραήλ πρέπει να τα διαχωρίσουμε τα πολιτικά με τα καλλιτεχνικά.
1: Ναι, αλλά το Ισραήλ εμένα δεν μ' άρεσε. Και είναι απέσιο αυτό που συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, δύο είναι τα ντεσού της εκδήλωσης.
0: Για πες.
1: Το 12 της Κύπρου στην Ελλάδα.
0: Έλα μωρέ μόνο.
1: Και το Ισραήλ που παίρνει πάντα το.
0: Το μεγαλύτερο.
1: Το μεγαλύτερο. Δηλαδή, ξέρεις εκ των προτέρων, βέβαια τώρα το Μπαγκαράγκας τους διέλυσε. Γιατί πήρε 150 τέτοιους. Είναι από τις λίγες φορές. Δεν ξέρω.
0: Α, ποιος. Στην τριάδα πάντα είναι.
1: Το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν και όπως είπε και ο Συμμεθυρούλης μου, έτσι, η Ολλανδία τι έκανε φίλε, δεν πήρε μέρος.
0: Χα! Βγάζουμε το καπέλο που δεν φοράμε.
1: Δεν φοράμε, το
0: και
1: βγάζουμε.
0: Και στους Ισπανούς το βγάζουμε το καπέλο.
1: Ναι.
0: Και γιατί μερικά μόνο. Πράγματα πρέπει να τα λες με το όνομά τους, έτσι. Δεν μπορεί να μην συμμετέχει η Ρωσία.
1: Ναι. Συμφωνάμε μαζί.
0: Και να συμμετέχει η Ουκρανία, άσχετα αν και φέτος και ωραίο τραγούδι και το Ισραήλ και η Ουκρανία.
1: Γιατί εμένα το Ισραήλ
0: πρέπει να διαχωρίσουμε τα πολιτικά με τα καλλιτεχνικά.
1: Ναι, αλλά το Ισραήλ εμένα δεν μ' άρεσε. Και είναι απέσιο αυτό που συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, δύο είναι τα ντεσού της εκδήλωσης.
0: Για πες.
1: Το 12 της Κύπρου στην Ελλάδα.
0: Έλα μωρέ μόνο.
1: Και το Ισραήλ που παίρνει πάντα το.
0: Το μεγαλύτερο.
1: Το μεγαλύτερο.

0: λίγες φορές, δεν ξέρω αν το παρατήρησες ή αν είχες ήδη κοιμηθεί,
1: όχι,
0: όπου
1: δε.
0: Κέρδισε και στους δύο διαγωνισμούς,
1: ναι, ναι,
0: το πρώτο τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Σπάνια ισχύει αυτό. Ναι. Έτσι.
1: Σπάνια
0: στενά χωριέ μου. Ρε, θα παίξεις αμολόβους αυτό και θα πηγαίνεις εκεί πέρα. Μπαγκράγκαρα, μπαγκράγκαρα. Θα γίνει χαμός, θα κουνιούνται τα ούρους και τα Bentley απ' έξω, θα πούμε, με τους Βούλγαρους εκεί. Θα γίνει χαμός, θα πούμε. Μπαγκαράγκα θα παίζουμε.
1: Και όσο και να μην σας συγκινεί η Eurovision, τα νούμερα που έκανε η τηλεθέαση λοιπόν πάλι έγιναν θέμα αντικείμενου συζήτησης. Μέχρι και ο Λιάγκας, δε φίλε, τα βάλθηκε κατά της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης, που λέει δεν μπορείτε τη μια φορά να λέτε ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα νούμερα και το βράδυ της Eurovision λέτε μας ενδιαφέρουν τα νούμερα.
0: Μα
1: τι, δηλαδή παιδιά, είναι σοβαρό θέμα τώρα αυτό που βάζει.
0: Πολύ.
1: Ναι, πραγματικά είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό.
0: Εγώ απορώ. Πώς δεν δίνουν σημασία, αλήθεια σου λέω.
1: Δεν δίνουν σημασία. Δεν
0: το κάνει και πλέον, βγάζει και πολιτικούς και κάνει και πολιτικές αναλύσεις.
1: Ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας είναι ο πάγκαλος της ελαφριάς δημοσιογραφίας.
0: Ποιος είναι ο πάγκαλος, τι είναι ο
1: οποίος έλεγε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να.
0: Πάγκαλος ήταν πολιτικός, έλεγε.
1: Ναι, έλεγε πράγματα μπροστά που δεν μπορούσε να δεχθεί με ευκολία το κόσμος. Και ο Λιάγκας είναι αυτό που δεν μπορεί, προκαλεί το κοινό. Κατάλαβες. Και ο πάγκαλος προκαλούσε. Πολιτικά, ρε, εντάξει. Καμία σχέση εννοείται.
0: Ρε φίλε, τώρα τη συγκρίνει στη βούρτσα τώρα. Μην το πούμε
1: στα λάθη. Στην πολιτική.
0: Ναι, και ο άλλος πού είναι. Τι τον καθιστά δηλαδή. Τίποτα δεν είναι.
1: Στην ελαφριά του.
0: Ξαφνικά βρήκε, είχε μια εκπομπή με κάτι ξεβράκοντες. Θα πούμε, έγινε όνομα, δεν ξέρω γιατί και πώς. Από την Ελληνίδα νοικοκυρά και ξαφνικά αρχίζει και έχει και πολιτικές τοποθετήσεις. Ο Λιάγκας. Αλήθεια τώρα, μην με τρελαίνεις. Βάλε κανένα τραγούδι μην αρχίσω και βρίζω τώρα.
1: Δεν θα πεις τίποτα για το τραγούδι που θα βάλω, εντάξει.
0: Όχι, δεν θα πω τίποτα.
1: Δεν θα πεις κουβέντα.
0: Η ρηγμένη.
1: Δεν θα πεις κουβέντα.
0: Δεν λέω κουβέντα.
1: Δεν θα πεις κουβέντα. Και ήταν και στους Μετάλλικα.
0: Μαζί μας.
1: Μαζί μας.
0: Γιατί όπου πάει ο Μιχάλης με τον Θανάση, είναι και η Δύση.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, ένφος.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,6.

0: φάγανε τα κυκλώματα στη δημόσια τηλεόραση.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν μας επιτρέψανε την συμμετοχή. Mm. Είχε προοπτική αυτό το τραγούδι. Ήταν, δεν υπήρχε μπαλάντα φέτος. Θα ήταν η μπαλάντα που ξεχώριζε.
1: Τον αισθήσιο και τον παρεστήσιο. Ναι. Λοιπόν, το τρίτο μέλος της παρέας, Χρήστος The Mountain και Λεκτσόγλου, με βάζει στη θέση μου.
0: Ναι.
1: Λέγοντάς μου ότι Γιώργος Λιάνγκα, ο Γιώργος Λιάνγκας ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2007.
0: Σόπαρε εσύ.
1: Η υποψηφιότητά του χαρακτηρίστηκε από τα εξής στοιχεία. Πολιτεύτηκε στον νομό Λάρισας, που αλλού. Λοιπόν, δεν κατάφερε να εκλεγεί για περίπου 400 ψήφους.
0: Πόρε τι έχασε
1: το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωσε 22.500 σταυρούς.
0: Πόπο πόσους.
1: Ενώ ο τελευταίος 22.900.
0: Πόσους. Λιανγκικούς έχει στη Λάρισα.
1: Έχει στη Λάρισα, ωραία. Γιώργο,
0: η φωνή της λογικής.
1: Λες ο κολλητός μου, ο Γιώργος ο Μπλέτας, να είναι λιανγκικούς.
0: Η φωνή της λογικής.
1: Δεν νομίζω. Η φωνή της λογικής. Τι να κάνει αυτό το παιδί. Καιρό έχω να το ακούσω. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, επανήρθαμε. Ο Μιχάλης Μερκουρόπουλος.
0: Τώρα ησύχασα, έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση, φίλε.
1: Βέβαια.
0: Φοβερή είναι.
1: Ναι, καταπληκτική. Πες ότι ακούμε από Δευτέρα Δίαιτα στο 88,6 από τον Αλφα Ράδιο.
0: Όλο λέμε, αλλά τίποτα δεν κάνουμε.
1: Ναι. Γιατί είναι τόσα κιλά που μαγάζει. Τι θέλουν άλλο από τη ζωή μας. Αφάμε και μια σούβλα παραπάνω.
0: Γιατί σε είδαν, κυκλοφόρησες. Πήγες Μετάλλικα, πήγες Κρήτη, πήγες Ολλανδία, πήγες Δανία, πήγες Γερμανία. Πήγες ξανά, πήγες Κρήτη, πήγες Σέδες, πήγες Θεσσαλονίκη, πήγες Αλεξανδρούπολη. Πήγες
1: Αλεξανδρούπολη, δεν πήγες την άλλη εβδομάδα.
0: Πήγες, κάτσε και λίγο. Στη θέση σου εδώ στο Αλφαράδιο 88,6 και άκου και λίγο ένα τραγούδι.
1: Παιδιά, πρέπει να μιλήσουμε λίγο πριν πάρεις το τραγούδι. Για την απόλυτη εμπειρία που ζήσαμε, η τριπλέτα της χαράς, δηλαδή εγώ, ο Μιχάλης
0: και της απόλαυσης.
1: Και της απόλαυσης, μπράβο, σωστό. Όταν μπήκαμε στο ΆΚΑ και είχαμε τη χαρά να δούμε αυτή τη συναυλία. Θέλω να πω δημοσίως ότι πριν πάω σε αυτή τη συναυλία ήξερα 4 τραγούδια του Μετάλλικα.
0: Εγώ θέλω να πω δημοσίως ότι όταν κλείσαμε εισιτήριο δεν ήξερα ούτε ένα τραγούδι του Μετάλλικα.
1: Λοιπόν, ήταν τέλεια, παιδιά. Ήταν καταπληκτικά.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η πρώτη φορά μου συνέβη να ανατριχιάσω με τραγούδι που δεν ήξερα.
1: Ναι, παιδιά, ήταν.
0: Ναι, το δέος. Αυτό που νιώθεις με άλλους 80.000 παρευρισκόμενους να απολαμβάνεις μια συναυλία με τέλειο ήχο, με πολύ ωραία εφέ και με μια πολύ ωραία μπάντα και ένα πολύ καλό κοινό διαβασμένο από 7 χρονών.
1: Μέχρι 70 χρονών.
0: Τι 70, ρε, 70 κόντεψε με
1: μια συναυλία. Αχ, Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
0: Όλα έχουμε. Πώς είναι οι φαλακροκοτσίδες εκεί, ήταν.
1: Ναι, πολύ φαλακροκοτσίδα έπεσε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και τέλειο ήχο, παιδιά. Τα νεφρά μου κουνιούνται ακόμα. Ήταν ο ήχος, η παράσταση ήταν καταπληκτικά.
0: Να πούμε με πάσα ειλικρίνεια, εγώ έλεγα ότι θα πάμε στην αυλή γιατί είχαμε πει να πάμε, γιατί είχαμε χάσει τους Coldplay για χαζομάρα τέλος πάντων. Και είπαμε ότι παίζει, θα πάμε.
1: Μπράβο. Και μετά θα πάμε στα μπουζούκια. Κάπου θα βρούμε να πάμε καμιά φύση.
0: Και πάμε μετάλλικα. Στο τρίτο τραγούδι θα φύγουμε. Πού θα πάει, τρίτο, τέταρτο τραγούδι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι πέρασαν 2 ώρες και 10 λεπτά και.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήθελα κι άλλο, κι άλλο. Αλλά δεν μας είπαν ένα τραγούδι.
1: Δεν
0: μας αφιένωσαν.
1: Και προλάβουμε και φύγαμε.
0: Ναι, και να σας πω κάτι.
1: Δεν λες εσύ τυχερός που κατουριόμουν να
0: είχαν την, την Ανούλα από κάτω και τον Κωστάκη, τον Αργυρό, και δεν τους ανέβασαν στη σκηνή. Δεν είπαν ένα τραγούδι της Βύση. Δεν είπαν ένα τραγούδι του Αργυρού.
1: Η Κίμπερλι ήταν. Τελικά ή μόνο στον Ολυμπιακό
0: τώρα,
1: πάει.
0: Ναι,
1: γιατί στον Ολυμπιακό και στο βράδυ ήταν. Απαρεπιπτόντως συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πέρασε τον τελικό. Εύχομαι να το σηκώσει. Το δικό μας. Στο μπάσκετ, καλέ.
0: Καλέ.
1: Ξύπνα.
0: Εντάξει, νόμιζα ότι όλα
1: Final Four Euroleague.
0: Νόμιζα ότι τα πήρε όλα η ΑΕΚ φέτος.
1: Ποια ΑΕΚ, ρε τώρα.
0: Ποια ΑΕΚ. Τι τολμάζετε, τι πήρε.
1: Ποια ΑΕΚ.
0: Τι πήρε εσύ, κύπελο Ελλάδος.
1: Πήρα ταμπλάγες στις γυναίκες.
0: Πήρε Champions League.
1: Κάπα 19.

0: έχω τσικώσει όλα! Όλα!
1: Και το Πάντιντον. Ναι.
0: Ναι! Βάλε να ακούσουμε τον ύμνο. Please, please.
1: Είναι ύμνο.
0: Ο λαός της Καβάλας περιμένει. Είναι ύμνος.
1: Ήταν εμπειρία και ζωής. Αξίζει να ζήσετε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Δεν ήταν αυτό που λέμε hard rock. Ήταν μια πολύ ωραία rock συναυλία την οποία απολαύσαμε κάθε λεπτό. Έλα, φύγε τώρα. Πάμε.
0: Παντρεμένοι και οι δύο. Παντρεμένοι.

0: Τι έζησαν κι εσύ, ρε φίλε. Τι έζησες.
1: Επειδή κάποιοι αναρωτιέστε πώς δίνεται τόσα λεφτά για κάποιες συναυλίες, τι να κάνουμε. Εντάξει, είχαμε εξασφαλίσει το πετρέλαιο του χειμώνα, ήρθε καιρός να το δώσουμε.
0: Παιδιά, δεν έχετε καταλάβει ότι έχουμε πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Τι δεν καταλάβετε.
1: Και δεν
0: από χόμπι την κάνουμε αυτή.
1: Και δεν υπάρχει χρόνος να τα φάμε.
0: Ο Μιχάλης είναι γνωστός εφοπλιστής και εγώ ασχολούμαι με πετρέλαιο. Δηλαδή,
1: το ξέρεις, χωρίς να λέμε ονόματα, ξέρω φίλο που πήγε στην συναυλία με Θεσσαλονίκη, όχι με άτοκες δόσεις. Το εισιτήριο Θεσσαλονίκη Αθήνα μετεπιστροφής από. Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Αθήνα είχε 160 ευρώ και βρήκε πτήση. Ακούμε τώρα. Θεσσαλονίκη, Βουδαπέστη, Αθήνα. Αθήνα, Βουδαπέστη, Θεσσαλονίκη με 60.
0: Η Aegean σας σκέφτεται. Ελάτε να τα πληρώσετε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι όταν δεν υπάρχει αντίπαλο δέος μπορείς να λες ό,τι θέλεις.
0: Ναι, νομίζω ότι πλήρωσα περισσότερα λεφτά τώρα στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Χανιά, παρά για το Θεσσαλονίκη, Άμστερνταμ.
1: Ναι, το γύρο του κόσμου, ναι, το γύρο του κόσμου κάνεις πιο φθηνά, νομίζω.
0: Ακόμα
1: κι αν φύγεις
0: για το γύρο του κόσμου.
1: Κάτσε εκεί που κάθεσαι, κάτσε στο δέντρο, γιατί δεν χωράς πια πουθενά.
0: Δεν χωράς πουθενά, όχι. Σαββατοκύριακο στην Καβάλα.

0: εντάξει, καθόλου τυχαίο το τραγούδι.
1: Τι εννοεί.
0: Πάλι μετάλλικα ακούγατε, δηλαδή.
1: Πάλι μετάλλικα, εννοείται. Ναι.
0: Όταν...
1: ναι. Παίξε και το Ζορμπά μετά.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε. Τα γεγονότα τα μεγάλα συνεχίζονται. Να σας θυμίσουμε σε αυτό εδώ το σημείο να πούμε ότι 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος κάνει μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στην Παραλιακή. Πάει να σπάσει το ρεκόρ της Σακύρα, Μαντόνα.
1: Σιγάρε.
0: Από το Κόπα Καμπάνα θα το κάνει Κόπα Σαλονίκη. Κόπα Σαλονίκα με ελεύθερη είσοδο για να γιορτάσει τα 30 χρόνια. Και η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται στην Τέντια. Την ξέρει τη Λιόλιου.
1: Το
0: αυτή με το λογαριασμό που λέει.
1: Το δικό μας το σπίτι σε
0: άλλο. Ναι, δεν ξέρω.
1: Όχι. Μια άλλη ξανθιά.
0: Και αναρωτιέμαι πραγματικά τι ακριβώς έχουν αυτοί οι καλλιτέχνηδες.
1: Ο Ρέμος μου αρέσει πάρα πολύ. Μην είσαι.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Μην είσαι αναμπιόρος που λέει η γυγεία μου, έτσι.
0: Αυτό το γρήγορο ξεπέταγμα της Λιόλιου, ας πούμε, για παράδειγμα, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Κατερίνα Λιόλιου.
1: Περίμενε, ρε. Μπορεί να.
0: Μάλλον το λογαριασμό. Μα πάλι μια στροφή από το γράψε. Λογαριασμό Λιόλιου.
1: Πάω και εσύ, Κατερίνα.
0: Πάλι λίγο το λογαριασμό, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό. Όχι, μου κάνει εντύπωση το μέγεθος των καλλιτεχνών. Επίσης μου κάνει εντύπωση η καλλιμανίαση που θέλει να παίξει και
1: εσύ. Ναι, ρε, αυτό είναι, ρε.
0: Βάλτε.
1: Όχι αυτό, αυτό κατάλαβα. Το νοικιάστηκε, αφού σε λέω.
0: Πάλι Λιόλιου είναι.
1: Ναι, ρε, φίλε, Κατερίνα, τ' αγαπάμε. Σας θυμίζουμε το Χαριλάου.
0: Έλα ρε.
1: Γεια σου ρε Κατερίνα.
0: Έγινε Airbnb.
1: Εδώ πάμε. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλου, Μιχάλη, να ξέρεις. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι αυτή που φαίνεται στο βίντεο κλιπ. Όμορφη κοπελίτσα. Όλοι μαζί!
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Σήμερα το τραγουδάνε οι Ολυμπιακοί στο Δημήτρη του Γιανακόπουλο με αγάπη του.
0: Έλα, το ξεπλένω γρήγορα. Το ξεπλένω.
1: Για πες, παντρεμένοι οι δύο, έλα,
0: το ξεπλένω,
1: πάμε.
0: Γρήγορα, το ξεπλένω γρήγορα.
1: Γιατί είναι μια χαρά τραγουδάκι ήταν, έλα.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανή στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
4: Βγαίνουμε, βγαίνουμε, Μιχάλη, Μιχάλη, βγαίνουμε.
5: Δεν βγαίνουμε, βγήκαμε.
4: Βγήκαμε, Μιχάλη, βγήκαμε, βγήκαμε. Βγαίνουμε. Από Δευτέρα δίαιτα.
5: Βγαίνουμε, μωρό μου, βγαίνουμε το...
6: Μέσα από το τούνελ.
5: Έρχεται ο Πορτοκάλογλου με την πρωτοψάλτη στο φανάρι.
4: Στο φανάρι, φανάρι.
5: Το φεστιβάλ. Από όλα αυτά τα φεστιβάλ, τα παραλιακά, τελικά μόνο αυτό στο φανάρι γίνεται, έχω την εντύπωση.
4: Αυτό είναι τα κουνούπια, είναι το φανάρι αυτό το μουσικό.
5: Και αυτό. Γιατί που δεν έχει κουνούπια.

0: Δεν μου λες.
1: Καημένε
0: στο
1: Πάτεν
0: Σίτι δεν έχετε κουνούπια τώρα, αφού με τα νερά λέει που.
1: Όχι, τίποτα, εκεί, τίποτα.
0: Θα περάσετε ένα συναρπαστικό καλοκαίρι. Μόλις σταματήσει η βροχή και ανέβει η θερμοκρασία και βγει ο ήλιος, θα περάσετε, θα περάσουν κάτι στούκας, θα προσγειώνονται όλα στο. Πώς λέγεται το αεροδρόμιο? Στο Λιδία.
1: Στο χεράκι της Πανούλας θα προσγειώνονται.
0: Γι' αυτό έγινε το αεροδρόμιο εκεί.
1: Για τα κουνούπια. Ωρε φίλε, λες.
0: Θα δει.
1: Έχω...
0: Μα τα αφήνεις και πας καλοκαίρι. Ακόμα δεν έχεις στεγνώσει ο κάμπος.
1: Ωραία, τώρα το λες. Μπορεί να έχουν ψεκάσει όμως. Μιχάλη, μην με τα λες αυτά.
0: Και μετά θα βγουν και θα λένε ότι είμαστε ψεκασμένοι.
1: Και πώς θα παίζουμε μπίριμπα με τον Αντώνη μέσα.
0: Ναι, θα βάλει σίτα, θα μοιράσει σίτες.
1: Αχ, έτσι.
0: Και την κουνουπικά.
1: Πίσω του γέρα. Κλάτς. Θα είμαστε κλειστοί έτσι μέρη και θα τα πετάμε από τη ρίδα.
0: Γελάμε, αλλά αν δεν πάρεις εγκαίρωση στα μέτρα σου, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
1: Δεν ξέρω, Μιχάλη, θα δούμε. Πάντως προς το παρόν οφείλω να πω ότι η κατάσταση είναι εξαιρετική. Ενώ ας πούμε είδα συνάδελφο το προηγούμενο Σάββατο σε μια εκδήλωση που είχα στη Σαββαμίκη.
0: Τι ξέρετε κύριε, καλοκαίρι δεν είδαμε, εδώ δεν είδαμε Μάιο, περίμενε.
1: Ακούω. Ήρθε λοιπόν μια συνάδελφος Αθηναία. Και το ποδαράκι της ήταν στον Αστράγαλο, είχε κάτι τέτοια. Μας έδειχνε κάτι τσιμπήματα από κουνούπια στην Αθήνα.
0: Σούπα, ρε.
1: Ναι, φίλε. Μολυσμένα.
0: Και αυτά, ρε. Αστιφιλία και στα κουνούπια.
1: Και στα κουνούπια. Πάρτε τα, ρε. Μόνο τα παιδιά μας τα παίρνετε. Πάρτε και τα κουνούπια μας, ρε.
0: Ναι. Όλα πια θα μας τα πάρετε, όλα.
1: Όλα.
0: Και τα κουνούπια. Πάρτε και τις μύγες, ναι. Πάρτε και τις κατσαρίδες.
1: Ναι, κυρίως τις κατσαρίδες.
0: Ναι,
1: ναι, μπράβο. Τώρα που το λες μια πεντόμιση πρέπει να την κάνουμε. Για πες, συνέχισε Μιχάλη.
0: Ωραία πράγματα.
1: Πώς πέρασες, πώς ήταν η εβδομάδα σου, για πες.
0: Θανάση, πραγματικά δεν θυμάμαι. Ήτανε, οι εβδομάδες ήταν τόσο φορτωμένες. Αφήσαμε πράγματα, ταξιδέψαμε, είδαμε και γυρίσαμε τρέχοντας και αισθημένοντας. Πήγα και στο Άδοντες και Ψάλλοντες, το αφιέρωμα στον Σπανοδάκη. Η αλήθεια είναι, θα τα πω και στα παιδιά, έχοντας δει και την προηγούμενη μέρα Μετάλλικα, καταλαβαίνεις οι απαιτήσεις προφανώς, οι προσδοκίες ήταν υψηλές.
1: Τι, να παίξουν οι Άδωνες και οι Ψάλλοντες σαν τους Μετάλλικα ή να έχουμε καλύτερη μικροφωνική κατάσταση?
0: Ναι.
1: Θα μας τρελάνεις.
0: Θέλαμε μια καλύτερη ηχοληψία, θέλαμε μια καλύτερη παρουσία, ήταν τέλος πάντων. Εύχομαι να επανέλθει στην 11η χρονιά με μεγάλη επιτυχία αυτό που συνέβαινε. Επειδή δεν μπορώ να κρύψω καμιά φορά τη στεναχώρια μου αν κάτι δεν μ' αρέσει, γι' αυτό το
1: φανταζόμουν. Δεν σ' άρεσαν οι Μετάλλικα.
0: Κοίταξε, στεναχωρήθηκα που δεν μπόρεσα να είναι εδώ ο Σπανουδάκης. Αυτά που είπε εξ αποστάσεως δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά και πολύ καλά να σπουδεί. Έπρεπε να προσέχει λίγο, γιατί το έχει με το λόγο. Ήταν λίγο προετοίμαστος. Okay. Αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, τα άλλα δεν λέγονται. Κατηδίαν θα τα πω.
1: Μιχάλη, εγώ πήγα στην Κρήτη. Αχ, ήταν καταπληκτικά. Πήγα στη Γεωργιούπολη, πήγα στο Ρέθυμνο, πήγα Χανιά.
0: Έβαλες Πινέζες, στις ταβέρνες.
1: Ναι, πήγα στο Λεβέντι, πω, πήγα ταβέρνα.
0: Μη λες τόπους, λέγε.
1: Το Λεβέντι είναι ταβέρνα. Λεβέντις...
0: Αντικριστό. Παϊδάκια.
1: Τσεκ.
0: Παϊδάκια.
1: Τσεκ.
0: Ναι. Μπιφτέκι γεμιστό.
1: Όχι, όχι. Μπιφτέκι γεμιστό.
0: Όχι, όχι. Μαθαίνεις και κριτικά.
1: Ναι. Μαθαίνετε διάλεκτο. Ναι. Λοιπόν, ναι, καταπληκτικό. Φάγαμε μαλάκα. Φοβερό τυράκι ή μαλάκα, να ξέρετε. Με πάρα πολύ. Είναι στα Χανιά το έχουν. Έτσι, μην αμέσως να αρπαχτείτε ότι σας βρίζουμε κιόλας. Έτσι. Ναι. Και ένα φοβερό φρικασέ. Και μια ψαροσουπάρα την προηγούμενη. Παιδιά! Δεν μπορώ.
0: Ελλάδα με τις ομορφιές σου,
1: ναι,
0: και τις ωραίες σου
1: ταβέρνες.
0: Να τα λέμε αυτά. Έχουν ανάγκη τόνωση στα καταστήματα και να σε παρακαλώ για τα δικά μας μαγαζιά. Θέλω να μιλάς με καλά λόγια, να έρθουν να γεμίσουν. Δεν τα βλέπω τα μαγαζιά να γεμίζουν. Ανησυχώ πάρα πολύ.
1: Δεν ήρθαν ακόμα οι Μπαγκαράγκα.
0: Δηλαδή μόνο οι Μπαγκαράγκα θα έρθουν.
1: Ποιοι να έρθουν?
0: Και Καπιτανέσκου.
1: Ναι,
0: Ελληνέσκου δεν έχει.
1: Όχι, πρέπει να έρθουν και οι Χόλομπα. Πώς το λένε, Χαμπέρ, Χαμπέρ.
0: Ναι.
1: Χαμπέρ
0: δεν φτάνει, δεν περισσεύει.
1: αφού εσύ ζούμε τη γαλάζια πανδεσία χρήματος.
0: Τώρα με αυτό που με είπες όμως, με τη γαλάζια πανδεσία, θα βάλω αυτό το τραγούδι. Θα αλλάξω το τραγούδι και θα βάλω αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Αφού το πας γυρεύοντας, θα βάλω αυτό. Ήταν ένας συνεπίθετός του πρωθυπουργού μας.
1: Που θέλει να αλλάξει το όνομά του.
0: Που θα αλλάξει, ναι, ναι.
1: Επίθετο.
0: Κούλι, θα αλλάξω επίθετο, λέει.
1: Ναι, αντί Δημήτρη Μητσοτάκη μετά. Θέλει να λέγεται Γιώργος Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Θανάση, πάμε και ερχόμαστε στα καλλιτεχνικά.

0: καλλιτεχνικά.
1: Και όταν λέμε καλλιτεχνικά. Κικί!
0: Πρόεδρος
1: Συλλόγου
0: Γυναικών
1: Ζωγράφων. Καβάλα.

0: μείνω.
1: Τα υπόλοιπα κούλι.
2: Παιδιά, θα... δεν το λέμε εμείς. Ο Μητσοτάκης.
1: Ο Δημήτρης Μητσοτάκης.
2: Δεν με νοιάζει πιο, ο Μητσοτάκης τα λέει.
1: Μητσοτάκης τα λέει. Μητσοτάκης αίσθηση, Μητσοτάκης θα κινηθεί. Αυτό
2: ναι, μην τα βάζετε με εμάς τώρα κατευθείαν αμέσως. Ναι.
1: Για οποιαδήποτε πολιτικά θέματα θα συνεχίσω αμέσως μετά. Τώρα είμαστε στο κομμάτι πολιτισμός. Πολιτισμός.
2: Και όταν λέμε πολιτισμός και καβάλα.
1: Είμαι πολιτιστικός καλλιτεχνικός σύλλογος γυναικών ζωγράφων Καβάλας, που σχεδόν κάθε χρόνο εδώ και αρκετά χρόνια, θα μας τα πει η πρόεδρος, η Κική Ιωβαλιάδου, έχουν τέτοια εποχή την έκθεσή τους συνήθως στη Μεγάλη Λέσχη.
2: Κική Ιωβαλιάδου.
1: Για να δούμε.
2: Καλημέρα, Κική. Μας ακούς κιόλας.
3: Τι κάνετε?
1: Επιστρέψαμε ναι. Γεμάτη.
3: Γρημίτερη επί το έργο.
1: Ναι. Και ορεξάτη για,
3: από Δευτέρα δίαιτα,
1: ναι,
3: έτσι.
1: Ναι. Για πολιτιστικά δρόμενα. Και από Δευτέρα πολιτισμός. Και από Δευτέρα δίαιτα, από Τρίτη έκθεση όμως.
3: Εσείς από Δευτέρα δίαιτα, εμείς πάλι από Δευτέρα θα τοποθετήσουμε τα έργα στην έκθεση. Για να ξεκινήσουμε 26 την Τρίτη να ανοίξει η έκθεση για το κοινό. Και θα καταλήξουμε να τελειώσει στις 5 Ιουνίου. Την Παρασκευή.
1: Αλήθεια,
3: βεβαίως,
1: πόσα χρόνια.
3: Τα γέλια θα γίνουν την Τετάρτη. Έτσι, Τετάρτη
1: πόσα χρόνια έχετε ραντεβού τέτοια εποχή?
3: Δεν είναι πάντα η ίδια εποχή, παιδιά. Άλλοτε είναι Απρίλιο, άλλοτε είναι Νοέμβριο. Δεν είναι πάντα η ίδια εποχή.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, αλλά πόσα χρόνια κάνετε αυτό το πράγμα, αυτή την όμορφη εκδήλωση που...
3: Πολλά.

0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Α, αυτό.
0: Πολλά χρόνια.
2: Μπρά, ναι. Μικρός ήμουν και εγώ, το θυμάμαι.
1: Ναι, δεν το θυμάται. Τέσσερα χρονών ήρθε πρώτη φορά. Πριν από 76 χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο.
1: Μιχάλη, μικροδείχνεις. Πες μας δύο πράγματα για την έκθεση.
0: Η γενεία είναι την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Και να πούμε ότι παράλληλα θα έχουμε και ένα θεατρικό δρόμενο. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα πρώτα να σας πω λίγο γιατί διαλέξαμε αυτόν τον τίτλο στην έκθεσή μας, αυτό το θέμα, το υδροόνειρο. Είναι ένα κάλεσμα που κάνουμε με τον δικό μας τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά του νερού. Γιατί το νερό μας είναι πηγή ζωής, είναι πηγή ενέργειας, είναι αυτό που μας χαρίζει τα πάντα σε αυτή τη γη που ζούμε. Και δυστυχώς οι συνεχείς μολύνσεις δημιουργούν πολλά βλαβερά πράγματα για το περιβάλλον, λειψιδρία, ξηρασία και ό,τι επέρχεται μετά από αυτά. Οπότε αυτό λοιπόν, το υδροόνειρο, είναι μια αφιέρωση στο νερό, αλλά και ένα κάλεσμα στο να προστατέψουμε το περιβάλλον και φυσικά το υγρό στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Θα δείτε λοιπόν έργα που έχουν θέμα το νερό, σε οποιαδήποτε μορφή. Θα μπορούσε να είναι ένα ποτάμι, θα μπορούσε να είναι και ένα δάκρυ. Να περάσω τώρα στο θεατρικό δρόμενο που θα γίνει παράλληλα με τα εγγένεια, γιατί είναι ολιγόλεπτο έτσι κι αλλιώς για να
2: έχει
0: μην
2: τίτλο,
0: κουράσουμε.
2: Έχει τίτλο «Υπάρχω κι εγώ εδώ».
0: Υπάρχω κι εγώ εδώ, ναι. Τι σας λέει εσάς αυτός ο τίτλος?
2: Θέλει κάποιος να δείξει την παρουσία του τέτοιου, κάποιον που τον αγνοούμε, κάποιον που δεν το προσπαθούμε, τον προσπερνάμε.
0: Είστε πολύ κοντά, είστε πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι τόσο ειδικό, δεν είναι τόσο εξειδικευμένο, είναι περισσότερο γενικό. Μιλάει για όλους τους ανθρώπους, το πόσο μοναδική είναι. Όταν το έγραψα λοιπόν αυτό το κείμενο, είχα αυτό στο μυαλό μου. Να είναι ότι όλοι είμαστε μοναδικοί, αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα, είμαστε ή όχι αναγνωρίσιμοι, αλλά είμαστε μοναδικοί. Και αυτή και μόνο η μοναδικότητα μας δίνει την αξία και δηλώνουμε ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ ακόμα και αν δεν είμαστε αναγνωρίσιμοι όπως κάποιοι. Υπάρχουμε εδώ, εργαζόμαστε, παντρευόμαστε, χωρίζουμε, ερωτευόμαστε, κάνουμε παιδιά, τα μεγαλώνουμε, κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, κάνουμε πράγματα και είμαστε εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Ας μας δώσουν σημασία. Είμαστε εδώ.
2: Μάλιστα. Είναι έκθεση ζωγραφικής, όχι γενικότερα εικαστικών.
0: Είναι έκθεση ζωγραφικής. Νομίζω ότι μία από τις καλλιτέχνητες θα έχει και κόσμημα, γιατί ασχολείται και με το κόσμημα και είχε πει ότι θα μας φέρει μία μικρή προθήκη για άλλη με κοσμήματα, δικές της δημιουργίες. Θα ήθελα να αναφέρω τους ηθοποιούς που θα ερμηνεύσουν τους ρόλους στο θεατρικό δρόμενο. Είναι ο Θανάσης Βερνέζης, ο Μανώλης Νάτσιος και η Εύα Πασχάλη. Εγώ θα κάνω μια ερμηνεία ενός ολιγόλεπτου, πολύ ελάχιστον δευτερολέπτων τραγουδιού και θα παίξει τη μουσική ο Σουλεϊμάν Καρά. Αυτά για το δρόμενο και για την εγγένεια. Αυτά θα έχουμε στα εγγένεια λοιπόν.
2: Στην έκθεση πόσοι συμμετέχουν φέτος?
0: 21 άτομα συμμετέχουν φέτος.
2: Πάντα είναι μεγάλη συμμετοχή από ό,τι θυμάμαι.
0: Είναι μια φορά το χρόνο, παιδιά, και όπως καταλαβαίνετε αυτό δημιουργεί ενδιαφέρον στις καλλιτέχνες που είναι μέλη του συλλόγου να συμμετάσχουν στην έκθεση.
2: Πάντως σημαντικό είναι ότι ακόμα καταφέρνετε και μπαίνετε σε αυτό το χώρο που είναι μεγάλη λέσχη, γιατί λείψη χώρων στην Καβάλα.
0: Το παίρνουν όλοι. Βέβαια, πλέον είναι επιπληρωμή. Κατά την άποψή μου, όχι καλώς, γιατί ούτως ή άλλως και ιδιαίτερα οι σύλλογοι δεν έχουν και πάρα πολλούς πόρους οικονομικούς. Είμαστε και μικρός σύλλογος ούτως ή άλλως, δεν είμαστε 500-600 ατόμων. Αριθμούμε, δεν αριθμούμε 25 μέλη, δηλαδή, οπότε δεν.
2: Πραγματικά βάζει ένα θέμα τώρα το οποίο συζητάμε και δεν αναφέρουμε μόνο σε αυτό. Το ίδιο θέμα είχαμε και με το Αντιγόνη Βαλάκου πριν από λίγο καιρό για κάποιες άλλες εκδηλώσεις και λήψη χώρων, πώς γίνεται και πώς μπορεί να γίνουν οι σύλλογοι που δεν έχουν έσοδα να παρουσιάζουν τη δουλειά τους πληρώνοντας.
0: Αυτό ισχύει και για τις τεχνικές θεατρικές ομάδες. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχουν θέατρα δωρεάν. Εντάξει, εμάς μας είχε δοθεί το θέατρο στην Ελευθερούπολη με τον όρο ότι δεν θα έχουμε εισιτήριο. Δεν βάλαμε εισιτήριο, μας δόθηκε δωρεάν ο χώρος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά εισιτήριο όχι, δεν μπορούμε να βάλουμε. Δηλαδή

0: όμως το εισιτήριο, θα μου πεις γιατί χρειάζεται αυτό, το πάρεις δωρεάν το χώρο, θέλεις να κερδίσεις χρήματα. Όχι, αλλά θα πρέπει να πληρωθεί και αυτός που θα φροντίσει τα φώτα, τους ήχους. Ένα θέατρο δεν είναι μόνο ηθοποιοί, έχει και μουσική, έχει και κάποιες προβολές που πρέπει να τους χειρίζεται κάποιος για να δείξει ένα φωτισμό στην κατάλληλη, στο κατάλληλο σημείο. Είναι και άλλα πράγματα.
1: Και τέλος πάντων, αν μπορείς να βάλεις και κάποια λίγα ευρώ στο ταμείο του συλλόγου για το μέλλον, δηλαδή κακό είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια σου λέω.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το θέατρο. Δεν λειτουργεί η θεατρική ομάδα ηθοποιό που ανήκουν και τα παιδιά που ανέφερα. Δεν έχει να κάνει με το σύλλογο πάντα. Εντάξει, φιλοξενείται από το σύλλογο πολλές φορές, αλλά επί της ουσίας είναι αυτόνομη. Δηλαδή δεν είναι σύλλογος η θεατρική ομάδα. Δεν έχει πόρους, δεν έχουμε συνδρομές.
1: Okay.
0: Δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν για άλλη.
0: Ευχαριστούμε. Να αναφερθούμε λίγο και στην δημιουργική γραφή που έχουμε βάλει την Κυριακή 31 Μαΐου.
2: Αναφέρεστε σε μεγάλους και μικρούς.
0: 12 το μεσημέρι. Mm-hmm. Εκείνη την ημέρα η έκθεση δεν θα ανοίξει το πρωί. Θα ανοίξει μόνο στις 12 το μεσημέρι την Κυριακή 31 Μαΐου και μόνο για την δημιουργική γραφή. Είναι δωρεάν, ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής και καλούμε όσους και όσες θέλουν να γράψουν, να εκδώσουν ένα βιβλίο ή τους αρέσει να ασχοληθούν έστω και για τον εαυτό τους, να έρθουν να ακούσουν κάποια πράγματα χρήσιμα και να δούμε μαζί μεθόδους γραφής, είδη γραφής, να ανακαλύψουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε μια σκέψη, μια εικόνα, μια πρόταση να ξεκινήσει ένα βιβλίο και να πραγματοποιηθούν τα όνειρά τους, αν έχουν όνειρο να εκδώσουν κάποιο βιβλίο κάποια στιγμή. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τηλεφωνήσει σε μένα στο 697-29-56-004, 697-29-56-004. Να πούμε λίγο και τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης, παιδιά. Είναι καθημερινά, όπως είπα, εκτός της Κυριακής 31 Μαΐου το πρωί που θα λειτουργήσει μόνο για τη δημιουργική γραφή. Είναι 10.30 με 1.30, 6.30 με 9.30 κάθε μέρα θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να μας δει και να μιλήσει μαζί μας. Να ευχαριστήσω εδώ λίγο και τους χορηγούς μας και τα μέλη της θεατρικής ομάδας που δούλεψαν όλο αυτόν τον καιρό για να γίνει το δρόμενο. Και βέβαια και τα μέλη του συλλόγου και τη συμμετοχή τους, έτσι.
2: Ναι, ναι. Εγώ, εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει με τη δημιουργική γραφή, ξέρω ότι συνεχώς αυξάνονται αυτοί που γράφουν στην Καβάλα και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό, σε μια περίοδο, σε μια εποχή που η επικοινωνία με τον νεότερων ανθρώπων γίνεται με λιγότερες λέξεις από ό,τι λένε. Λέμε στην τελευταία δεκαετία πόσες 300-400 λέξεις λιγότερες στην επικοινωνία. Τα παιδιά μιλάνε λιγότερο, βέβαια, τσατάρουν περισσότερο, μέσω μηνυμάτων μιλούν, αλλά και αυτά συγκοπτόμενα γίνεται. Οπότε είναι καλό αυτό που κάνετε με την γραφή, να μην ξεχαστεί και η γλώσσα συν της άλλης.
0: Φυσικά, γιατί η δημιουργική γραφή είναι και η γλώσσα, είναι και η γραμματική, αλλά αυτά τα αφήνω λίγο σε δεύτερο επίπεδο για την ώρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε λίγο πόσοι άνθρωποι ενδιαφέρονται να γράψουν πραγματικά. Γιατί και η γραφή είναι τρόπος να δώσεις κάποια πράγματα από μέσα σου. Είναι δημιουργία, έτσι, γι' αυτό και λέμε δημιουργική γραφή. Αρκίζεται και το θέμα πάντοτε του αν έχεις ταλέντο, αν έχεις έμπνευση και δεν θέλω να τα πω αυτά τώρα εδώ. Αυτά όλα είναι πράγματα που ενδιαφέρουν αυτούς που θα έρθουν να ακούσουν για να δουν αν και εφόσον χρειάζεται ταλέντο για να κάνεις κάτι τέτοιο.
2: Ωραία. Από την Τετάρτη που είναι τα εγγένεια, Τρίτη είναι η έκθεση, Τετάρτη
0: από
2: λοιπόν...
0: Από την Τρίτη θα λειτουργεί η έκθεση, 26 Μαΐου, Τετάρτη είναι τα εγγένεια.
2: Οκ, okay, στην Μεγάλη Λέσχη.
1: Στη Μεγάλη Λέσχη. Έχει κάποιο ωράριο εκεί?
0: Ναι, βέβαια. Να το είπα και πριν, Θανάση. 10
1: πες το ξανά, μισή, να ακούνε.
0: 10.30 με 1.30 καθημερινά, 6.30 με 9.30 καθημερινά.
2: Και επειδή λοιπόν μπορεί να είμαστε στην Καβάλα, αλλά δεν την ξέρουμε τη γειτονιά μας, η Μεγάλη Λέσχη είναι κοντά στο Δημαρχείο, πάνω από το Δημοτικό Κήπο.
0: Ναι. Σωστά.
1: Κική μου γλυκιά, καλή επιτυχία. Κάθε
0: ευχαριστώ πολύ, Θανάση Μιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά. Αυτό το τραγουδάκι είναι για σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ο ταξιδιάρης Θανάσης λοιπόν είναι και πολυεθνικός και άμεσα έτοιμος να προσαρμοστεί στη γλώσσα του κάθε καλεσμένου γρήγορα. Εγώ θέλω, εγώ θέλω το χρόνο μου. Θέλω τη θερμοκρασία, να πάρω θερμοκρασία
1: του Μαρτίου και λοιπά. Χαλαρώσεις, ναι.
0: Έχουμε λοιπόν την χαρά να φιλοξενούμε έναν φίλο από την Ολλανδία.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Γιατί οι Ολλανδοί είναι φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φωτογραφία εδώ, κοίτα, κοίτα, μας τραβάει. Ναι, ναι. Rob is here.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε, έχουμε μεγάλη χαρά. Είναι ένας από τους ανθρώπους που αγαπάμε πολύ, έτσι. Ήρθε να μας επισκεφτεί, μας
0: και
1: κάνει
0: να πούμε ότι είναι σχεδόν συνάδελφος με την

0: νέα ότι κάνει τα δικές του εκπομπές
1: σε podcast.
0: Το podcast στην Ολλανδία και ίσως μας δείξει και το δρόμο για να καλύψουμε εμείς τις ανάγκες τις δικές σας, τις μεγάλες, γιατί συνεχώς μας λέτε γιατί δεν βγαίνει σε podcast αυτή η εκπομπή. Μπράβο. Και λέμε ότι δεν χωράει ακόμα.
1: Δεν χωράει. So, welcome, Rob.
2: Thank you.
1: I'm not asking you about how you find Kavala because you don't even see.
0: You just arrived.
2: I just arrived, yes, a few seconds ago. So no. But I did see the sea and I did see the mountains.
0: Άνοιξε η καρδιά του, είδε τη θάλασσα ο άνθρωπος και άνοιξε η καρδιά.
1: Ναι.
0: Είδε και τα βουνά. Είδες μετά τη θάλασσα και τα βουνά.
1: Yes.
0: Τα mountains είναι η θάσος όμως, είναι island.
1: Θάσος island, the island in front of us. But next time we'll go for a visit in Thassos. You will be nice.
0: Και η αλήθεια είναι, πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει όταν λένε και οι Nits Dutch Mountains, τι εννοούν. Πόσο είναι το υψηλότερο βουνό στην Ολλανδία, παιδί μου.
1: The Dutch Mountains, we have a question.
0: The height of the highest mountain
1: in Dutch?
2: We in the Netherlands, we don't have mountains. We have just a few hills.
1: I'm not asking you about how you find Kavala because you don't even see.
0: You just arrived.
2: I just arrived, yes, a few seconds ago. So no. But I did see the sea and I did see the mountains.
0: Άνοιξε η καρδιά του, είδε τη θάλασσα ο άνθρωπος και άνοιξε η καρδιά.
1: Ναι.
0: Είδε και τα βουνά. Είδες μετά τη θάλασσα και τα βουνά.
1: Yes.
0: Τα mountains είναι η θάσος όμως, είναι island.
1: Θάσος island, the island in front of us. But next time we'll go for a visit in Thassos. You will be nice.
0: Και η αλήθεια είναι, πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει όταν λένε και οι Nits Dutch Mountains, τι εννοούν. Πόσο είναι το υψηλότερο βουνό στην Ολλανδία, παιδί μου.
1: The Dutch Mountains, we have a question.
0: The height of the

0: the Dutch mountains, we have a question.
1: The height of the highest mountain in Dutch?
2: We in the Netherlands, we don't have mountains. We have just a few hills.
0: we make the same question to case also. only hills. Μόνο λόφους, παιδιά, εκεί, ίσια. Γι' αυτό όλη μέρα ποδηλατάρουν αυτοί, κατάλαβες. Εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι αυτό το αγγλικό τέτοιο. Το κοινό μας βέβαια είναι multi-language.
0: Έχουμε
1: καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Βέβαια, μας ακούνε οι Μπαγκαράγκα, μας ακούνε οι Καπιτανέσκου, μας ακούνε οι Χαμπέρ.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχουμε μόνο
1: Ελληνίδες, έχουμε επισκέπτες, είμαστε φιλόξενοι σαν λαός. Οπότε.
0: Βάλε μια χατζιφραγκέτα διαστημική.
1: Ναι. Σωστό και αυτό που λες.
0: Για πες. Και να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Το τραγούδι λέγεται Σέριφος. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί.
0: Κι εγώ. Άμα παίξει το τραγούδι. Α!

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα. 88,6.

0: Να το ο Μιχάλης βγήκε.
1: Friday I'm in love, Δευτέρα κάνω δίαιτα.
0: Δευτέρα κάνω δίαιτα. Από Δευτέρα δίαιτα λοιπόν, τελευταίο μισάωρο.
1: Και έχουμε υποδεχτεί το φίλο μας λοιπόν, τον Ρομπ από την Ολλανδία. Δεν είναι η πρώτη του φορά στην Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. We inform our people in Kavala that it's not your first time in Greece, but it's your first time in Kavala. Yeah. You were in Athens and in Delphi and Mount Olympus, as you said before. Yeah. Tell us a good impression, if you have, about what you see as far as now, from this travel.
2: Yeah, I think the mainland, because it's the first time for us on the mainland, so far we only visited the Isles. They're very friendly people, it's a very lovely environment. But it's in the big cities, Athens and Thessaloniki, it's very crowded compared to our cities.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι επειδή
0: αυτό νομίζω το καταλάβατε όλοι.
1: Επειδή και η Ολλανδία δεν έχει μεγάλες τεράστιες πόλεις όπως έχει η Ελλάδα, δύο τεράστιες πόλεις, τέλος πάντων, δύο μεγάλες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οπότε...
0: Αλλά είναι όλες μεγάλες, έτσι. Ο άνθρωπος αυτό λέει ότι είναι πολύ πιο... έχουν πολύ περισσότερο θόρυβο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη σε σχέση με το με την Ολλανδία. Έτσι. Και έχουν πολύ ποδήλατο.
1: Η αλήθεια είναι
0: μια have a lot of bicycle there.
1: Προφανώς με μαγιό έρθει στις αποσκευές, αλλά δεν ξέρω θα τη δει τη θάλασσα.
0: Μιχάλης is wondering if you are going to see the sea because of the weather.
2: We're definitely go to the sea. Despite anywhere, we go to the sea.
1: Γι' αυτό και ο Δήμαρχος ξεκίνησε τις εργασίες στην Καλαμίτσα Θανάση και όλα είναι έτοιμα. Σιγά σιγά θα βουτήξουμε.
0: Έλα.
1: Λέμε τώρα θα βουτήξουμε, αλλά πότε θα. Είναι σαν το από Δευτέρα δίαιτα, ένα τέτοιο πράγμα. Φέτος η χρονιά θα πάει λίγο πίσω, δεν πειράζει. Από το να έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι προτιμούμε αυτό.
0: Ας ξεκινήσουμε να πάμε στον Πάτερ, επειδή δεν άνοιξε ο Πάτερ. Άντε παιδιά.
1: Και ωραία πράγματα γίνονται εκεί.
0: Άνοιξε. Να εκεί θα πάω τώρα.
1: Δεν ξέρω τι θα ισχύσει φέτος το καλοκαίρι. Αυτά που θα μας προβληματίσουν είναι προφανώς οι τιμές και το κόστος το να φτάσει στην παραλία με τη βενζίνη στα 2,20.
0: Συγκεκριμένα ή παντού.
1: Γενικά. Με τη βενζίνη στα 2,20 νομίζω θα είναι ένα θέμα φέτος αν θα επικοινωνούμε.
0: Ποδηλατάκι. Η Ολλανδία χαζή είναι. Let's buy a bicycle. We speak about what is gonna happen in the summer because of the very expensive petrol here in Greece and how you are going to afford to go every day to make kilometers to go for swimming. Yeah, and I say, buy a bicycle.
2: Buy a bicycle. If you live in Amsterdam, our capital, and you're really an inhabitant of Amsterdam, you would definitely have a bike and not a car. It's far cheaper and faster.
0: Είναι πολύ πιο οικονομικό, πολύ πιο γρήγορο στο Άμστερνταμ. Αυτό χρησιμοποιούν βέβαια. Έχει μια μικρή διαφορά ότι το Άμστερνταμ είναι ευθεία και εμείς έχουμε και τις ανηφορίτσες μας και το τέτοιο μας. Αλλά φίλε.
1: Αυτό που βάζουμε σαν ποδήλατο πάντως και ποτέ δεν κατάλαβα είναι γιατί τα ποδήλατα έχουν μια προτεραιότητα στην κίνηση έναντι του ακόμα και του πεζού. Αυτό το κατάλαβα ποτέ. Γιατί δηλαδή στο Άμστερνταμ. Παντού. Δεν το ξέρω.
0: We want to ask you why all the bikers have more rights even than the guys who walk in Amsterdam.
2: Yeah, that's a simple law. If you have a specific bar for the bicycles, the bicycles have priority over the walking people. So be careful if you walk in Amsterdam, not to walk on the
0: biker side.
1: Κατάλαβες γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένος δρόμος στον οποίο πάνε μόνο ποδηλάτες.

0: και εκεί ναι, έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους ανθρώπους που είτε περπατάνε.
1: Δηλαδή σου κάνει εντύπωση επειδή στο εξωτερικό πατάς διάβαση, πατάς δρόμο και σταματάει το αυτοκίνητο. Το ποδήλατο δεν σταματάει ποτέ.
0: Γιατί είναι ο δρόμος του, λέει. Τώρα τι να σε πω.
1: Εδώ δεν σταματάει το αυτοκίνητο.
2: Πιο επικίνδυνο, έτσι.
1: Όπου Θανάση, τι έζησε αυτή τη βδομάδα, προχθές έδωσα προτεραιότητα σε μια γάτα. Κυρία γάτα με τη βροχή να περάσει. Και ευτυχώς είμαι ακόμα εδώ. Θα μπορούσα να νοσηλεύομαι.
0: Ωρε φίλε, από πίσω ερχόταν.
1: Όχι από μπροστά, ευτυχώς δεν ερχόταν από πίσω όχημα και ευτυχώς το κράτησε ο. Ο καμικάζι το κράτησε το μηχανάκι στη
2: δρόμο. Ωρε φίλε, είσαι πολύ μηχανόβιο.
1: Είναι φοβερά δύσκολο αυτό που συμβαίνει και με τα κατοικίδια. Και μια ακόμα ερώτηση. Πού πάνε όλες αυτές οι γάτες, ή δεν είναι ζώοφιλοι οι Ολλανδοί? Δεν είναι ζώοφιλοι οι Δανείοι, δεν είναι ζώοφιλοι οι Γερμανοί, δεν είναι ζώοφιλοι οι Γάλλοι, δεν είναι ζώοφιλοι.
0: Μιχάλης wonder why we don't see in the roads dogs, cats in Amsterdam.
1: Όλοι οι Νέδερλανδοί. Αγριό εδώ έχουμε και αγριογούρ.
0: Without someone to have them, because here we have a lot of. I don't know the word in English.
3: Wild cats.
0: Yes.
3: Wild the dogs. Yes. Yeah, I've seen that. No, we don't. Every dog and every cat, more or less, has a boss or an owner, and we care about the animals a lot. So you don't. We do have some wild cats and dogs, but if somebody spots such an animal, they take it to the animal care to find a new boss.
0: Άρα, χρειαζόμαστε animal care.
1: Ναι, δεν έχουμε animal care. Εδώ δεν έχουμε δική μας care, πώς με φροντίδα.
0: We don't have our care. How can we find...
1: Χρειαζόμαστε και έναν Άδωνη για τα αδέσποτα.
0: Yes, Άδωνης.
1: Δηλαδή νομίζω πρέπει να διεκδικήσουμε το Υπουργείο...
0: Αδέσποτων.
1: Αδέσποτων.
0: Οκ.
1: Έχει ουσία.
0: Χαρά που θα κάνουν οι ζωόφιλοι. Βάλε τραγουδάκι. Αυτό... Για να δούμε τι θα παίξει.
1: Αυτό θα παίξει.

0: Εδώ είμαστε και στο από Δευτέρα Δίαιτα και ετοιμαζόμουν κάτι να κάπου να σταθώ προ λίγο. Υπάρχει, είναι η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων και στην γειτονιά εδώ του Βίρονα υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις από την 3η 26 Μαΐου λοιπόν στο Sandy Book and Art που είναι στο Βίρονα κοντά στην πρώην εκκλησία.
1: Πρώην εκκλησία. Γιατί τι έγινε τώρα, μπαρ. Μίλησε μου.
0: Περίπια.
1: Τόσο λείπω.
0: Δεν περνάς καθόλου από εκεί.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει εκκλησία.
1: Άντε
0: ρε. Έχει καταδυστεί για να ανανεγερθεί. Είναι υποανέγερση. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια σειρά εκδηλώσεων. Τόσο την Τρίτη, λέσχη ανάγνωση αστυνομικού μυθιστορήματος, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, αστυνομική λογοτεχνία και τράφικινγκ. Την Πέμπτη ζωγραφίζουμε την αυλή μας στο τμήμα ζωγραφικής του Πολιτιστικού Συλλόγου του Βίρονα. Την Παρασκευή υπάρχει ποιητική βραδιά παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Απαντοχές του Σπύρου Μαλγαρινού.
1: Τώρα ρε χαμούλης θα γίνει.
0: Και το Σάββατο κι αν τα όνειρα έχουν χώμα. Εκδηλώσεις πολλές. Αρκετές και πολλές παίρνουν αναβολή λόγω βροχή Θανάση και μετακινούνται σε κλειστούς χώρους. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια χορευτική συνάντηση των Θρακιωτών, των παιδικών τμήματων για το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και άρον-άρον μαζεύτηκαν οι εκατοντάδες συμμετέχοντες και πήγαν στο φιλόξενο γυμναστήριο της Νικήσιανης, παρακαλώ.
1: Έλα ρε φίλε,
0: εντελώς δίπλα.
1: Εντελώς.
0: Γιατί δεν είχε γίνει ποτέ πρόβλεψη η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων να έχει ένα χώρο φιλόξενο για να μπορέσει να διοργανώσει μια τέτοια εκδήλωση. Ναι, φοβερό αυτό που συμβαίνει με τις υποδομές που δεν έχουμε.
1: Που δεν έχουμε.
0: Εντάξει. Γύμνια.
1: Γελάνε και πέτρες.
0: Ναι.
1: Πάλι τραγουδάκι.
0: Τώρα, ο Σύλλογος στο Μυδαλώνα για την Κυριακή το πρωί ετοιμάζει μία.
1: Καταρχάς,
0: χορεύω και μαθαίνω.
1: Είπες Αμυδαλώνας. Παραστασάρα, έτσι. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, έτσι. Να τα λέμε, έτσι.
0: Τι εννοείς, Θανάση.
1: Την παράσταση που είδαμε, ρε. Μιχάλη.
0: Πόσα πράγματα είδαμε και ξεχνάμε.
1: Είδες το βότκα μολότοφ το τέτοιο.
0: Ναι, ναι, με του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυδαλώνα.
1: Στέλλα Φουρναράκη.
0: Ναι, ναι, και είδαμε και γελάσαμε.
1: Ναι.
0: Και ο χώρος γέμισε τρεις βραδιές, όπως γεμίζουν όλοι οι χώροι όπου παρουσιάζονται οι παραστάσεις και εκδηλώσεις αυτό το διάστημα. Λοιπόν, για την εκδήλωση που έλεγα για την Κυριακή το πρωί στον Αμυδαλώνα, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί, ήταν στο χώρο του Δημοτικού, θα γίνει λόγω καιρικών συνθήκων στο κλειστό γήπεδο του Αμυδαλώνα. Η εκδήλωση που έχει τίτλο «Χορεύω, παίζω και μαθαίνω» είναι πρώτη συνάντηση παιδιών και εφήβων που μαθαίνουν για τις φορεσιές, για τους χορούς και την παράδοση γενικότερα. Μετακινείται η εκδήλωση.
1: Μπράβο. Μετακινήσιμη.
0: Πάμε μέχρι την Αμερική.
1: Έτσι. Για παίξε μπαλά.
0: Θέλουμε να είμαστε στην επόμενη συναυλία του Μπρους. Περιμένουμε να έρθει.
1: Ναι, ναι, εννοείται.

0: from the region, but also concerning music, concerning political topics, concerning movies, whatever was in the region.
1: What happened in Utrecht?
0: Utrecht,
1: Utrecht. Yes, I remember. So, the name,
0: the center of the Netherlands.
1: The center.
0: Yeah. And we invited quite some people in the studio, and we called it cafe because we were also taking a coffee or a beer or whatever to make it like.
2: Είσαι έτοιμος να να το δοκιμάσουμε εδώ;
3: Α, ναι, πολύ καλό. Λοιπόν, έχει ένα podcast που γίνεται κάθε Παρασκευή, όπου ασχολείται με τα τοπικά της κεντρικής Ολλανδίας, Ουτρέχτη, Τριμπέρχεν, εκεί όπου μένει ο άνθρωπος, και καλεί κόσμο όπου παίρνουν και καφέ και ποτό και τέτοια και συζητάνε για τα τοπικά παίζοντας μουσική, music, Dutch music, foreign...
0: Foreign music, whatever, yeah, what was popular, but also local bands, local performers, could also be something else than music, not only music, anything culture, like painters or writers or whatever, yeah.
3: Okay, yeah. And if someone wants to listen to you, how can you find by internet, from internet, you have a link, you... announce it
0: from it's transmitted 24/7 a day, so the website is the best place to start. It's www.fidelio.nl.
2: Είναι μια νέα τάση το podcast, βέβαια, όπου υπάρχουν πολλά και ήταν στις υπάρχει σελίδα.
3: Μπορεί να μπει πατώντας το Fidelio, www.fidelio και να Fidelio Podcast και να μπει και να παρακολουθήσει. Και νομίζω ότι είναι, I think it's very modern this, that they they use the podcast to inform.
0: Yeah.
3: We finished, okay.
0: Finished.
3: The boss.
2: The boss.
3: The boss. The boss.
2: The time is up.
3: Thank you for coming, Rob.
2: Song for you.
0: Song for you.
3: Παιδιά! Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φεύγουμε. Το άλλο Σαββατοκύριακο.
2: Το καλοκαίρι είναι μπροστά.
3: Ναι.
2: Χαρά, αισιοδοξία. Γεια σου, Ρομπ.
3: Γεια σου, Ρομπ.
0: Thank you.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
1: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.

0: Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Πινακότη.
2: Πινακότη.
1: Από τα άλλο μου ταυτί.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 4222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: ιατρική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα. Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Ή κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

0: είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
7: Α 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο, όπως πάντα, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης αποδηλεί

0: ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηροδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιο πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας έχουν ως εξής. Εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία το πρωί του Σαββάτου στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών, προτάσσοντας το όπλο του, με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα τραυματίζοντάς τον. Δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν, ο πρωταγωνιστής του περιστατικού, μεταξύ άλλων, εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας και σε δεκάδες ένοπλες ληστείες.
1: Ήτανε γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια, χορεύανε όλοι, μια χαρά ήταν, δεν είχε γίνει κάτι. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο.
2: Προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικό

0: δεν έχω κινήθηκαν προς τον άνθρωπο αυτόν. Ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός έβγαλε ένα όπλο και το προέταξε σε βάρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από τους συναδέλφους να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και να τραυματιστεί ο ελεγχόμενος.
1: Μέση Ανατολή, σενάρια για νέες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά και την τροποποίηση του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα παραμείνει τελικά στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο και δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του. Μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Μάρκο Ρούμπιο. Για σαμποτάζ των συνομιλιών και υπερβολικές απαιτήσεις των Αμερικανών, κάνει λόγο η Τεχεράνη.
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some.
3: Διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος τους. Δεν έχουν ελπίδα. Εάν λυθεί το θέμα του Ορμούζ, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από τις Ισραηλινές αρχές έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλνουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει από το βράδυ της Παρασκευής ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αύριο στις 9 το βράδυ ο τελικός με τους Ερυθρόλευκους να διεκδικούν το 4ο τρόπαιο της ιστορίας τους και να βρίσκουν απέναντί τους τη Ρεάλ Μαδρίτης.
4: Φωνή από το λόγο. Από εκεί! Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ 79-61.

0: φοβερή εμπειρία και την Κυριακή που θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό θα είναι τέλεια.
1: Νίκη. Και να το πάρουμε να σηκώσουμε μας το ΑΚΑ.
2: Ένα εισιτήριο. Τι ζητάμε σε αυτή τη ζωή.
3: Στο αυτόφορο δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι υπόλοιποι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
4: Λειτουργούσαν σαν εγκληματική οργάνωση, δεν ήταν μια οικογένεια, ήταν από διάφορες οικογένειες. Πλην όμως αυτής ήταν συγκοινωνούντα δοχεία, είτε αφορά όπλα, είτε ναρκωτικά, είτε ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Όσο για τον καιρό, άστατος θα είναι σήμερα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Βελτίωση αναμένουμε από τη Δευτέρα. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτό το περιστατικό που είχαμε με πυροβολισμούς στο μικρό λίμανο. Φαίνεται πως ο πρωταγωνιστής αυτού του περιστατικού είναι ένας άνδρας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, γνωστός των αρχών. Πάμε να μάθουμε περισσότερα τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί στο μικρό λίμανο και υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή εδώ του Πειραιά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σκηνές Far West στην ακτή τη Λαβέρη, λίγο με τις 4 τα ξημερώματα το περιστατικό. Ήταν ένα κλιμάκιο της, του τμήματος δίωξης εκβιαστών, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλήφθηκε έξω από ένα νυχτερινό μαγαζί την παρουσία του διαβόητου κακοποιού. Ένας άντρας από την Αλβανία, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για διαφορετικά αδικήματα εδώ στην Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν αστυνομικοί κινήθηκε μακριά από το μαγαζί περπατώντας, τον ακολούθησε το κλιμάκιο. Φαίνεται ότι όταν του ζήτησαν να σταματήσει, εκείνος άρχισε να τρέχει και προέταξε σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ένα όπλο, ένα πυροβόλο όπλο. Εκεί ακολούθησαν δύο πυροβολισμοί από έναν εκ των αστυνομικών, ο οποίος θεώρησε ότι απειλείται η ζωή του συναδέλφου που βρισκόταν δίπλα και τον οποίο στόχευε με το όπλο ο κακοποιός. Από τις δύο αυτούς τους πυροβολισμούς η μία σφαίρα καρφώθηκε στο αυτί του κακοποιού, μόφυρτος μεταφέρθηκε

0: νοσοκομείο έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρούργο και νοσηλεύεται διασωλωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικών, στο νοσοκομείο Αττικών. Φέρεται μάλιστα να είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Ανέφερε το ποιος είναι. Επαναλάμβανε υβριστικές φράσεις κατά των αστυνομικών. Να τονίσουμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εκτός από αυτό το περιστατικό το οποίο εκτελήθηκε εδώ είναι τα ευρήματα της αστυνομίας, γιατί στο σημείο που βρισκόταν είχε αφήσει μια τσάντα μέσα στην οποία υπήρχαν 6 χειροβομβίδες. Είχε πάνω του εκτός από το όπλο το οποίο προέταξε άλλα 2 όπλα, άλλο ένα πιστόλι και ένα περίστροφο. Αυτά λοιπόν τα ευρήματα έχουν γίνει πλέον αντικείμενο έρευνας, εξετάζουν οι αστυνομικοί ποιοι ήταν οι στόχοι του, αν υπήρχε κάποιο σημείο που θα τα μετέφερε. Είναι σε εξέλιξη αρκετές έρευνες από αστυνομικούς.
1: Ναι, τι σκόπευε να κάνει γενικότερα, ναι, τι είχε στο μυαλό του. Πάντως, ξέρεις Γιώργο, και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατά το πρόσφατο παρελθόν, αυτό που γεννά επιπρόσθετη ανησυχία είναι πως αυτός ο άνθρωπος ήταν σε σημασμένους. Μαθαίνουμε σήμερα πως εμπλέκεται τουλάχιστον σε 35 ληστείες, 18 σε καταστήματα, 17 σε σπίτια. Εμπλέκεται και έχει καταδικαστεί και σε υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός 30χρονου και είναι πραγματικά πορεία άξιων πως ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών απειλώντας αστυνομικούς τότε, φέρεται να είχε εμπλοκή σε ένα κόμμα το 2019, είχε εμπλοκή και σε σειρά από επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών και με οπλισμό, ξανά με χειροβομβίδες, ένα περιστατικό πιο πίσω στο παρελθόν. Είναι προφανώς ανησυχητικό το ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον τα ίχνη του είχαν, η παρουσία του είχε τοποθετηθεί από ένα διάστημα και μετά στην Αλβανία. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε επιστρέψει εδώ πέρα και υπήρχε αυτή η δραστηριότητα. Αποδείχθηκε χθες βράδυ το πόσο επικίνδυνο πρόσωπο μιλάμε. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα. Yeah. Υπάρχουν και άλλα 3 άτομα τα οποία βρισκόταν μαζί του. Έξω από το μαγαζί ενδεχομένως να μπορέσουν να δώσουν κάποιες απαντήσεις, ίσως και όχι, όμως όπως και να έχει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα για να διαπιστωθεί ποιες ήταν ακριβώς οι προθέσεις του άντρα από την Αλβανία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά. Ένα πραγματικά πολύ επικίνδυνο περιστατικό και ευτυχώς που δεν είχαμε άλλα, διότι εκείνη την ώρα κυρίες και κύριοι στο μικρολίμανο σε νυχτερινά μαγαζιά που έχουν καθημερινή λειτουργία, ειδικά τις Παρασκευές και τα Σάββατα, πολλοίς κόσμος πηγαίνει εκεί για να διασκεδάσει. Είχαν πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ώρα. Ακούστε αυτή τη μαρτυρία ενός θαμώνα, ενός εκ των νυχτερινών μαγαζιών, τι είπε στον Sky.
2: Ήταν γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια, χορεύανε όλοι. Μια χαρά ήταν, δεν είχε γίνει κάτι. Δηλαδή δεν υπήρχαν και καν περίεργα άτομα για να πω κιόλας ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο. Λες και ο Θεός μου είπε, φύγε πιο νωρίς, έφυγα και τώρα βλέπω αυτό και λέω πάλι καλά που έφυγα, αλήθεια.
1: Η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε για αυτό το σοβαρό συμβάν εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Καλημέρα, στη Φέη Μαυραχάνη.
3: Αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή για ελέγχους σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Διαπίστωσαν έξω από κατάστημα ύποπτο άτομο. Προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικό έλεγχο, κινήθηκαν προς τον άνθρωπο αυτόν, του δήλωσαν την ιδιότητά τους. Ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός έβγαλε ένα όπλο και το προέταξε σε βάρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από τους συναδέλφους να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και να τραυματιστεί ο ελεγχόμενος, ο οποίος έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο με ΕΚΑΒ. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα, 2 πιστόλια και ένα περίστροφο, και στο σημείο στο οποίο βρισκόταν βρέθηκε επιπλέον μία τσάντα με 6 χειροβομβίδες.
1: Ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για το προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου, μίλησε εδώ στον Sky στους Δεκατιανούς.
4: Εμπλέκεται σε πάρα πολλές ένοπλες ληστείες. Εμπλέκεται στη δολοφονία του σεφ στο Παγκράτη όταν πυροβόλησε τον σεφ αλλά και τον αδερφό του. 17 λοιπόν ένοπλες ληστείες στο κέντρο, σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, Παγκράτη, Βύρωνα, Ζωγράφου, σε σπίτια αλλά και σε καταστήματα. Δεν δίσταζε να σηκώσει το όπλο όπως το σήκωσε και σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα, ακούμε και τον Γιάννη Πλαγιανάκο. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικών. Εκεί νοσηλεύτηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Για την κατάσταση της υγείας του έχει περισσότερα να μας πει ο κύριος Πλαγιανάκος.
5: Τον έχουν βγάλει στη ΜΕΘ, είχε τραύμα διαπερές,

0: σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να μεταφερθούμε μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Για τη συνέχεια να δούμε ποια είναι τα νεότερα. Φαίνεται πως, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα οποία μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε τις επόμενες ώρες νέες πολεμικές επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Ιράν. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, Αμερικανός Πρόεδρος. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε φαίνεται πως τροποποίησε το πρόγραμμά του και δεν πρόκειται να δώσει το παρόν στο γάμο του γιού του. Η Αθηνά Παπακώστα, μόλο το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Αθηνά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζυγίζει τις επιλογές του για νέο χτύπημα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενισχύοντας τρόπον την έτσι τη σεναριολογία περί πιθανής επανέναρξης του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Τώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκυριακού. Σύμφωνα με το Άξιος, την Παρασκευή το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, ενώ το CBS διευκρινίζει πως τουλάχιστον μέχρι και χθες τη νύχτα δεν είχε ληφθεί σχετική απόφαση. Τώρα, αυτές οι πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ όσο η αναζήτηση μιας λύσης όσον αφορά μέσω της διπλωματίας συνεχίζεται. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, της χώρας που υπενθυμίζουμε ότι μεσολαβεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έφτασε χθες στην Ιρανική πρωτεύουσα για συνομιλίες. Ενώ αξίζει στην εξίσωση να προσθέσουμε και ένα βίντεο που επέλεξε να αναρτήσει ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Μιλάμε για ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η απειλητική φιγούρα ενός βομβαρδιστικού V2 stealth να εμφανίζεται στον ορίζοντα. Για πολλούς το εν λόγω βίντεο εκλαμβάνεται ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, καθώς υπενθυμίζουμε ότι παρόμοιες εικόνες είχαν επίσης δημοσιευθεί και πριν την πρώτη επίθεση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών κατά Ιράν, ενώ κρατάμε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια ομιλία του που απίθυνε προς τους υποστηρικτές του πως σε αυτή προέβλεπε σύντομα το τέλος του πολέμου. Τόνιζε πως θα τελειώνουμε με το Ιράν σύντομα, ενώ την ίδια στιγμή στην Τεχεράνη χιλιάδες ήταν οι οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος που φώναζαν συνθήματα υπέρ του Ιράν και είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία με τους φρουρούς της επανάστασης, την ίδια στιγμή να προειδοποιούν πως εάν ο εχθρός κάνει λάθη, εάν ο εχθρός κάνει ξανά λανθασμένους υπολογισμούς, τότε θα λάβει απάντηση δυναμική και αποφασιστική, πιο σκληρή και πιο επώδυνη από πριν.
1: Μάλιστα, φαίνεται πως δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι το έχουν διαγνώσει εδώ και καιρό. Αθηνά, μην είναι μαζί μας αν θέλεις να ακούσουμε μαζί καταρχάς τι δήλωσε χθες σε υποστηρικτές του ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπα ότι θα πρέπει να το κάνουμε, να τους σταματήσουμε και τους σταματήσαμε. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, χειροκροτείται από τους οπαδούς του. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό όπλο, επαναλαμβάνει, και θα τελειώσουμε με αυτό σύντομα. Αυτό θα τελειώσει σύντομα, λέει, προαναγγέλει το τέλος του πολέμου. Να ακούσουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο, Παναγιώτη Παπακαλού, στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, λέει ο κ. Ρούμπιο, δεν θα την υπερέβαλα, δεν θα τη μείωνα όμως κιόλας. Υπάρχει περισσότερο δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά κοιτάξτε, έχει γίνει κάποια και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Χαίρομαι που το είπαν αυτό. Δεν έχουμε φτάσει όμως εκεί που θέλουμε, λέει ο κύριος Ρούμπιο. Και υπάρχουν και ενδιαφέρουσες αναλύσεις και σήμερα εδώ στον Sky, τις οποίες αξίζει να ακούσετε και σε άλλους βέβαια τηλεοπτικούς σταθμούς. Ξεκινάμε με αυτά τα οποία είπε εδώ στον Sky 100,3 ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν καλεσμένος των Δεκατιανών.
3: Και να υπάρξει η νέα έναρξη των εχθροπαξιών, το θεωρώ δύσκολο να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Διότι
4: είναι σημαντικό που λέτε.
3: Οι Ιρανοί γνωρίζουν ποιο είναι το δυνατό τους χαρτί πλέον. Είναι τα στενά του ορμού. Και εκεί θα κινηθούν. Εκτός εάν υπάρξει κάποια επιχείρηση, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία επιχείρηση είναι να αφορά στα στενά του ορμού, πράγμα το οποίο και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ή μία επιχείρηση για να πάρουν το ουράνιο από τους Ιρανούς. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα περίφημα 500 κιλά που είναι σε κάνιστρα μέσα και να πάνε κάπου αλλού.
1: Το ουράνιο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Ο Σταύρος Καλεντερίδης, ο διεθνολόγος, στο Άξιον 24, η δική του ανάλυση την ακούμε.

0: το Κατάρ, το οποίο εμπλέκεται και αυτό στις διαπραγματεύσεις. Μετέβει αποστολή των Καταριανών στην Τεχεράνη, που είναι ένας παίκτης που μπορεί να επηρεάσουν τους Ιρανούς. Παράλληλα, είχαμε τον αρχηγό Γεθά του Πακιστάν, ο οποίος είναι ο de facto ηγέτης της χώρας. Επίσκεψη και αυτή πάρα πολύ σημαντική στην Τεχεράνη, που και αυτή δείχνει μια κινητικότητα, μαζί με τα σχόλια των Αμερικανών ότι υπάρχει κάποιο είδους συνεννόηση. Βέβαια, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι όλες αυτές οι συναντήσεις είναι εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των επαφών, δεν έχουμε φτάσει σε κάποιο κομβικό σημείο και πιέζουμε, αυτό νομίζω το σημαντικότερο, για την πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, άρα και στο Λίβανο, και δεν μιλάμε καν για θέματα πυρηνικά, λένε οι Ιρανοί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ναρκοθετεί την υποτιθέμενη συμφωνία.
1: Και τέλος, ακούμε και τον κύριο Στέλιο Φενέκο, είναι ναύαρχος στην αποστρατεία, μίλησε και αυτός στο Action 24.
2: Με τον τρόπο που ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις, δεν πρόκειται να έχουν αίσιο τέλος. Και η ελπίδα μου ήταν ότι οι δύο καταθέσεις των ΟΗΕ προτάσεων, και από την Αμερική με τον Μπαχρέιν και από τη Γαλλία τώρα που ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο, θα άνοιγαν ένα παράθυρο συζήτησης, γιατί διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος τους, δεν έχουν ελπίδα. Τώρα, η διεθνής κοινότητα έχει πρόβλημα με το Ορμούς. Άρα λοιπόν, εάν λυθεί το θέμα του Ορμούς, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Τώρα, Αθηνά, είχαμε χθες την επιστροφή στην Αθήνα των 19 Ελλήνων που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα. Είναι ο στολίσκος ο οποίος αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Η διαδικασία επαναπατρισμού των συμπατριωτών μας ολοκληρώθηκε μετά από τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας. Βέβαια, στην ίδια ώρα έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις για το τι υπέστησαν όλοι αυτοί οι ακτιβιστές. Έχουμε σοβαρότατες καταγγελίες.
3: Να προσθέσουμε επίσης ότι όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα είναι διάφορες καταγγελίες από όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό τον στολίσκο με αποστολή την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας. Ακούγαμε, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, έναν Ιταλό οικονομολόγο να δηλώνει ότι μας έδισαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλώτσισαν. Ακούσαμε από μια γυναίκα, τη Σαμπρίνα Τσάρικ, η οποία μαθαίνουμε ότι βοήθησε στην οργάνωση της επιστροφής των 37 Γαλλών πολιτών, να μιλά στο Reuters ότι 5 Γάλλοι συμμετέχοντες είχαν νοσηλευτεί στην Τουρκία και κάποιοι από αυτούς με σπασμένα πλευρά ή κατάγματα σπονδύλων, ενώ κάποιοι είχαν προβεί σε λεπτομερείς κατηγορίες ακόμα και για σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου και του βιασμού. Τώρα, από την πλευρά της, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές κρατήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο, με πλήρη σεβασμό στο βασικό τους προσωπικό και ότι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
1: Μάλιστα, Αθήνα Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ανήκει εμπολής στον Ολυμπιακό, ο οποίος ζει ένδοξες στιγμές μετά και την χθεσινή του πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Κέρδισε σχετικά εύκολα τη Φενέρμπαχτσε χθες το βράδυ της Παρασκευής στο Ολυμπιακό στάδιο, με τον Βεζέγκοφ, τον Πίτερς και τον Φουργέ να είναι από τους πρωταγωνιστές. Εξαιρετικό coach Άισμα και από τον coach Μπαρτζόκα. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Θανάσης Κρητικός. Γεια σου Θανάση, κάνεις καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε και τις δηλώσεις των προπονητών εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού, του Σκαριόλο και του Μπαρτζόκα. Πριν όμως, προτείνω να ακούσουμε μαζί ένα ηχητικό που έχουμε ετοιμάσει με τα όσα συνέβησαν στον χθεσινό ημιτελικό και τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, βεβαίως, επί της Φενέρ.
4: Φωνή από το λόγο. Από εκεί! Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ 79-61.

0: φοβερή εμπειρία και την Κυριακή που θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό θα είναι τέλεια.
1: Νίκη. Και να το πάρουμε να σηκώσουμε μας το άκα.
2: Ένα εισιτήριο. Τι ζητάμε σε αυτή τη ζωή.
3: Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι η ενέργεια, το φυσικάλι της Φενέρ είναι καλύτερη άμυνα. Αλλά νομίζω εμείς τους χτυπήσαμε πρώτοι, εμείς τους ξαφνιάσαμε. Όλοι διακρίθηκαν, όλοι βοήθησαν. Αυτό είναι όταν έχεις μεγάλο ρόστερ.
4: Θέσαμε τον τόνο από την αρχή με πολύ καλή αμυντική εμφάνιση. Είχαμε δυνατότητα να βρούμε

0: καλές επιλογές και για τρίποντα αλλά και για drive στο close-out. Νομίζω ότι το εμπόδιο που θα είχαμε στον τελικό ήταν πολύ μεγάλο, αλλά το ίδιο μεγάλο θα είναι και το εμπόδιο στον τελικό.
1: Ακούσαμε τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Γιώργο Μπατζόρκα σε δηλώσεις που έκαναν χθες μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ. Θανάση με 79-61.
2: Ναι, και θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό για πέμπτη φορά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε της Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό. Τις προηγούμενες τέσσερις φορές που έχουν αναμετρηθεί Ολυμπιακός και Ρεάλ στους τελικούς της Ευρωλίγκα, η Ρεάλ, η Βασίλισσα, υπερτερεί με τρεις νίκες έναντι μίας του Ολυμπιακού. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι αύριο στις 9 στο Telecom Center στο ΆΚΑ. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αναφέρει ότι είναι ανεκτήμητη στιγμή να παίζεις σε έναν τελικό, προφανώς. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί την τέταρτη κούπα της ιστορίας του. Τα προγνωστικά είναι υπέρ του. Φαίνεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά.
1: Και φαίνεται πως είναι και σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, με τη Φενέρμπαχτσε που, να πούμε στους ακροατές μας, είναι η κάτοχος του τροπαίου. Αναδύθηκε πέρσι πρωταθλήτρια Ευρώπης και γενικότερα έχει μια συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Είναι σχεδόν κάθε χρονιά στο Final Four. Την κέρδισε σχετικά εύκολα.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: την κράτησε την κράτησε στους 61 πόντους. Δείγμα της εξαιρετικής άμυνας που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ναι. Πάρα πολύ σωστά, όπως είπες.
1: Και πολυφωνία στην επίθεση.
2: Πολυφωνία στην επίθεση.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές λύσεις.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για τη Real Madrid, η οποία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα από τραυματισμούς. Ο μόνος ψηλός.
2: Θα κατέβει χωρίς έντερ ουσιαστικά στον Αβραίο. Όπως
1: είχε μείνει ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε κι αυτό.
2: Ναι, τραυματίστηκε χθες, νομίζω, στο τρίτο.
1: Είναι ήδη τραυματίσει τα Βάρες και Λεν.
2: Ακριβώς. Οπότε έχει ένα, πέρα από το ρόλο του φαβορίτου, τόσο ή άλλως αγωνιστικά.
1: Και αγωνιστικό αβαντάζ.
2: Ναι, έχει αβαντάζ και στο θέμα του ρόστερ Ολυμπιακός, ναι, διότι η Ρεάλ, όπως είπες και εσύ, θα έχει πάρα πολλές απουσίες στον αυριανό μεγάλο τελικό.
1: Εκτιμήσεις για το πόσοι Ολυμπιακοί θα βρεθούν αύριο στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, φαντάζομαι δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι και χθες περιμέναμε λίγο πάνω, βασικά. Λίγο πάνω 10.000. Από τους 10.000,
1: και τελικά, ωστόσο, ήταν 14.
2: Τελικά ήταν 14.
1: Ναι.
2: Οπότε θεωρώ και με τις μεταβιβάσεις εισιτηρίων που έγιναν σήμερα το πρωί στο site της Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι θα είναι ακόμη περισσότεροι.
1: Αυτό θα είναι κάτι το πρωτοφανές, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο Ολυμπιακός δηλαδή να είναι σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο και στο Ολυμπιακό στάδιο να έχει μόνο οπαδούς του Ολυμπιακού.
2: Ακριβώς, εντάξει. Έχει συμβεί και στο ποδόσφαιρο, στο Conference League, στο τελικό.
1: Στο γήπεδο της ΑΕΚ.
2: Ναι, οπότε και αυτό είναι ένα δεδομένο αύριο που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ευχόμαστε να κυλήσουν και όλα ομαλά. Αύριο το βράδυ στις 9 ο τελικός, θα τα πούμε βεβαίως και αύριο. Στους ημιτελικούς δεν είχαμε το παραμικρό να συμβαίνει.
2: Είχε μόνο αυτό το θέμα με τα εισιτήρια των φίλων της Φενέρ. Που δεν κατάφεραν τελικά
1: να
2: μπουν στο γήπεδο.
1: Ναι, και καθυστέρησαν πολύ για να μπουν. Κάποιοι δεν μπήκαν καν να μπουν.
2: Αυτό ακριβώς, και ξέδωσε και πριν από λίγο ανακοίνωση η Φενέρ για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι ακόμη τέθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ξεκινήσει ο αγώνας στην ώρα του, ο χθεσινός ημιτελικός.
1: Να πω πάντως πως τα ίδια, ενδεχομένως σε μικρότερη κλίμακα, το λέω επειδή ήμουν παρόν, είχαν γίνει και στο Final Four του Βερολίνου πριν από 2 χρόνια. Εμείς, Θανάση μου, είχαμε αργήσει να μπούμε καμιά ώρα, είχαμε χάσει σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Οπότε θέλω να πω, σε επίπεδο οργάνωσης η EuroLeague έχει αρκετά θέματα.
2: Ναι. Και εντάξει, ούτως
1: και θα πρέπει να τα δει κάποια στιγμή.
2: Όταν και ένας κόσμος, όταν κόσμος πάει σε ένα γήπεδο που δεν το γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Θα υπάρξει και η σύγχυση, θα υπάρξουν και τα προβλήματα. Το είδαμε και χθες.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε τουλάχιστον αύριο να κυλήσουν όλα ομαλά και να μπει ο κόσμος αρμονικά στο γήπεδο.
1: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, στον Μπαρτζόκα και τους παίκτες του. Φιλοδοξούν να σηκώσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Ακούμε τον κύριο Μπαρτζόκα και τον κύριο Σκαριόλο, τους προπονητές των δύο ομάδων που θα μονομαχήσουν αύριο για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης την σεζόν 2025-2026. Τι δήλωσαν, ήταν η συνέντευξη τύπου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
3: Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Είμαστε γενικά πολύ συνεπείς στο να σκοράρουμε όταν κυκλοφορούμε την μπάλα. Το κάναμε με συνέπεια όλη τη χρονιά, όπως σας είπα. Επαναλαμβάνω όμως, είναι και πώς θα αντιδράσεις στο στρες της αυριανής ημέρας και πώς θα παίξεις τελικά αυτό το παιχνίδι, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Και ακόμα και τον Σέρτζιο Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ, λέει πως είμαστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση, θα παίξουμε τα χαρτιά μας, προφανώς σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, την ατμόσφαιρα και τη δύναμή τους.

0: Είναι αυτονόητο, αλλά θα επικεντρωθούμε στις δικές μας δυνάμεις και στις ευκαιρίες που θα μας δοθούν. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και...
1: Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Είδες ο Γιάννης,

0: Ζαπ Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του Ζαπ Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Ζαπ Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Διαδεδομένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σύγχρονη καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζινό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Θα μας ενημερώσει για συλλήψεις που είχαμε δύο ημεδαπών οι οποίοι κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους με πολύ αυξημένη ταχύτητα άνω των 220 χιλιόμετρων. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό σας μεσημέρι. Φαίνεται πως οι δύο άνδρες θεώρησαν ότι βρίσκονται σε αυτοκινητοδρόμιο και όχι σε κανονικό κομμάτι της Εθνικής Οδού, καθώς χθες εντοπίστηκαν από τα στελέχη της ειδικού κλιμακίου βέλους της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης να οδηγούν στο συγκεκριμένο κομμάτι της Εθνικής Οδού με 220 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το όριο ήταν 120. Ακινητοποιήθηκαν όμως από τα στελέχη του ειδικού κλιμακίου της Τροχέας. Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των δύο μάλιστα οδηγούσε υπό την επίρρεια αμέθης. Οδηγούνται αυτή την ώρα ενώπιον της δικαιοσύνης, θα δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
8: Μάλιστα, και είχαμε και τρεις συλλήψεις για μια ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.
9: Άγουροι ληστές από 15 έως 17 ετών οι ηλικίες τους, τρεις συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία είχαν και συνεργούς τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, χωρίς καν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προτάσσοντας όπλο, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο ψιλικατζίδικου στην περιοχή της Τριανδρίας και κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 700 ευρώ από το ταμείο, όπως και το τσαντάκι με χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα που είχε μέσα. Και αυτοί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και θα αποφασιστεί ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση από τις δικαστικές αρχές.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα που είχε μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες σε βιομηχανία εξάρθρωση Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μία από τις πολλές απάτες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, και αφορά επιτίδιους που υποδίονται είτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ είτε λογιστές, τηλεφωνούν σαν υποψία στους πολίτες και τους πείθουν να τους παραδώσουν είτε μετρητά είτε κοσμήματα είτε γενικότερα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Γεια σου Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν και την έφοδο πάνω απλών αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έσπασαν την πόρτα με πολιορκητικό κρυό και εισήλθαν στο τηλεφωνικό κέντρο που είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση στη Δυτική Αττική. Οι αρχές συνέλαβαν λοιπόν 10 άτομα, ανάμεσα τους αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τηλεφωνικές, αλλά και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025. Οι τηλεφωνητές αρχικά έβρισκαν τα υποψήφια θύματα στα οποία παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές με διάφορα προσχήματα, όπως για παράδειγμα διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Στη συνέχεια αναλάμβαναν οι σπράκτορες που πήγαιναν στα συγκεκριμένα σημεία και άρπαζαν τη λία τους. Στην όλη διαδικασία επόπτευαν τα διευθυντικά μέλη που είχαν στην γενική σχέση μεταξύ τους. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 58 περιπτώσεις απατών με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν ανέχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που έχουν εξαρθρωθεί στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν μεταξύ πολλών άλλων και στη διακίνηση ναρκωτικών. Μιλάμε για περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ από τη δικονομική διαδικασία που ακολουθείται τις τελευταίες ημέρες. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 που είχαν συλληφθεί. Οι άλλοι 4 οδηγήθηκαν σήμερα στο αυτόφορο, θα δικαστούν τις επόμενες ημέρες. Κυρίως ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τις 28 Μαΐου που θα γίνει η εκδίκαση, αφού προσκομιστούν στοιχεία από τον ΠΚΠ σχετικά με τις έρευνες που έγιναν, το τι δήλωνε και το τι χρήματα έπαιρνε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, οι ποινικές δίωξεις είναι βαρύτατες. Σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση για κάποιους από αυτούς. Και φυσικά, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό ήταν το κύριο αντικείμενο των δύο εγκληματικών ομάδων που είχαν ένα κοινό παρανομαστή. Ένα νέο 21 ετών, παρακαλώ, ο οποίος ήταν κοινός παρανομαστής και στις δύο ομάδες. Έλυνε προβλήματα και ήταν ο κινητήριος μοχλός ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτές. Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα είχαν συλληφθεί 6 άτομα συνολικά, οι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί κατηγορήθηκαν για πλημελήματα, 3 άτομα από τα Μπορίζια, πάλι για εγκληματική ομάδα. Αυτοί έσπερναν το φόβο και τον τρόμο στην περιοχή του Δήμου Αμαρίου και ειδικότερα στην περιοχή του Φουρφουρά. Οι δύο από αυτούς, τα δύο αδέλφια εχθές που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ρεθύμνου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο θείος τους θα απολογηθεί σε δεύτερο χρόνο γιατί παρουσίασε ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε βεβαίως τις έρευνες και τι άλλο θα φέρουν στην επιφάνεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Τώρα θα ακούσουμε δηλώσεις για αυτό το θέμα και τη σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας που προχώρησε στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που είχε έδρα στην Κρήτη. Ο κύριος Χρήστος Συντρεβέλης είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, μίλησε για τις τελευταίες αποκαλύψεις με αυτό το κύκλωμα στην Κρήτη στο Action 24.
3: Είναι δύο εγκληματικές οργανώσεις που εξαρτώθηκαν με μία επιχείρηση που έγινε την 5η στις 21 Μαΐου. Αφορούσαν εγκληματικές πράξεις τόσο της διακίνησης ναρκωτικών και οι δύο εγκληματικές ομάδες. 16 είναι τα άτομα που συνελήφθησαν. 60 νομίζω είναι αυτά που περιλαμβάνονται μέσα στη δικογραφία. Υπήρχε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες ένας ο οποίος ουσιαστικά μία ομάδα την προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στη δεύτερη. Ο τρόπος, το modus operandi και των συγκεκριμένων οργανώσεων ήταν συγκεκριμένος. Χρησιμοποιούσαν τα σπίτια ως καβάζες και τον χώρο πέριξη των οικειών του.

0: κύριος Γιώργος Πικράκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Μίλησε στην ίδια εκπομπή.
1: Λειτουργούσαν σαν εγκληματική οργάνωση. Δεν ήταν μια οικογένεια, ήταν από διάφορες οικογένειες. Πλην όμως αυτής ήταν συγκοινωνούντα δοχεία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά που είχαν πάρει στο φως δημοσιότητας να είχαν συμβεί. Είτε αφορά όπλα, είτε ναρκωτικά, είτε όπε και πε. Τη βδομάδα που έρχεται θα ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις στον ανακριτή ώστε να αποφασιστούν επιτέλους και ποιοι θα προφυλακιστούν και ποιοι όχι.
0: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες και τι έχουν υποστηρίξει ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Θα ακούσουμε τους δικηγόρους τους. Θα ακούσετε κατά σειρά τον Νίκο Στιακάκη, είναι ο δικηγόρος τεσσάρων συλληφθέντων, τον κύριο Γιώργο Κοκοσάλη και τον κύριο Διονύση Βέρα.
2: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης.
3: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι συγγενείς.
4: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα. Σχηματίζουν ογκοδέστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει.
0: Μία ακόμη διακοπή για διαφημίσεις θα κάνουμε. Επιστροφή σε 3,5 λεπτά από τώρα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
17: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
17: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
18: Να

0: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
0: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, χθες στη Βουλή, έπειτα από μια θυελλώδη συνεδρίαση, απορρίφθηκε με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και σχεδόν σύσσωμη την αντιπολίτευση απούσα η πρόταση που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί εκ νέου εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση εντός του Κοινοβουλίου, σφοδρότατη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπάρχει όμως και μία ακόμη αιστεία αντιπαράθεσης της κυβέρνησης, αυτή τη φορά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αφορμή μια τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα τα οποία διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου. Ουσιαστικά είναι μια τροπολογία, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που θα επιταχύνει την όλη εκδίκαση αυτών των υποθέσεων. Η κυρία Κοβέση φέρεται να έχει διατυπώσει συγκεκριμένες αιτιάσεις για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Θεωρεί πως βάζει εμπόδια στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αιτιάσεις της κυρίας Κοβέση. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν εχθές. Καταρχάς, να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι η κυρία Κοβέση είχε στείλει μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία έκανε, ας πούμε, μια κριτική για τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις από την Βουλή σχετικά με τον νόμο του κύριου Γιώργου Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε απάντηση από αρμόδιες πηγές από το Υπουργείο που ουσιαστικά υπενθυμίζουν τη δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών 23 Απριλίου του 2026, αναφέροντας ότι τότε η Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελέα είχε μιλήσει με θερμά λόγια για την συνεργασία της με την ελληνική πλευρά και πως η κυρία Κοβέση από τότε είχε ενημερωθεί για την τροπολογία με την οποία επισπεύδεται η εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και δεν είχε δηλώσει την αντίθεσή της για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς. Είχε αναγνωρίσει δημοσίως, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες πηγές, ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και ενημέρωση για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του καταλήγουν.
0: Μάλιστα. Άρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει πως ήταν ενήμερη η κυρία Κοβέση και υπήρχε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μέσα από την οποία την ενημέρωναν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για αυτές τις κινήσεις που θα κάνουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να δούμε και άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε καταρχάς τον Αλέξη Τσίπρα να ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του κόμματός του στο Θησίο. Βεβαίως, όταν θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός του φορέας, θα δούμε και τι δυναμική θα αναπτυχθεί γενικότερα στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αναζητούν έναν τρόπο να συμπορευτούν με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν τοποθετήσεις πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο σήμερα και εδώ στον Skype και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Να ακούσουμε τον κύριο Μπάρκα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν καλεσμένος στη Σφαίση Μαυραγάνη.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας και τις αποφάσεις των πολιτικών του οργάνων, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς, όπου θα αντιταχθεί στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, και αυτός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για το ίδιο θέμα εδώ στην τηλεόραση του Sky, στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και πάλι.
3: Πάμε αυθόρμητα και συνειδητά ταυτόχρονα σε μια καινούργια προσπάθεια, διότι ο Τσίπρας θα παίξει, ήρθε και αποφάσεις εξάλλου των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, θα παίξει πρωτοποριακό και καθοριστικό αλλά και καταλυτικό ρόλο στις όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχουν παλιά υλικά. Βλέπετε ότι με καινούργια υλικά τα ξεκινάει όλα. Συστρατεύουμε σε έναν αγώνα που έχει σήμερα ανάγκη η κοινωνία για να αποτελέσει ο Τσίπρας και το κίνημα αυτό την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση της προοδευτικής παράταξης.
0: Τώρα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου στο Άξιον 24, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Έρχεται με τις κατακτήσεις. Ξαναλέω ότι έρχεται με την εμπειρία, ξαναλέω ότι έρχεται με νέο στελεχειακό δυναμικό και με ένα νέο φορέα, επιθυμώντας να δώσει βάση στους προγραμματικούς άξονες που

0: είναι η επανίδραση του κοινωνικού κράτους και ένα δικαιότερο φορολογικό και εν γέννη οικονομικό σύστημα.
1: Έχουμε συνέχεια των αντιδράσεων μετά και την ανακοίνωση του κόμματος από πλευράς κυρίας Καριστιανού. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Κατρίνη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο ήταν καλεσμένοι εδώ στον Sky, στη Φέμη Μαυραγάνη.
2: Η αρχική παρουσία της κυρίας Καριστιανού ήταν απογοητευτική. Ένας εθνικολαϊκιστικός αχταρμάς παρουσιάστηκε, χωρίς θέσεις, θα κερδίσει στο τέλος το καλό, η δικαιοσύνη. Ξέρετε, αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Λέτε. Ένας λόγος χωρίς πρόταση, ένας λόγος εθνικολαϊκιστικό-ισοπεδωτικός, χωρίς να κομίζει κάτι φρέσκο, και νομίζω ότι κιόλας δεν συγκίνησε.
3: Έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος σχετικά με τα νέα κόμματα που θα έρθουν, είτε είναι καινούργια, είτε επανεμφανιζόμενα, είτε είναι αναπροσαρμοσμένα τα κόμματα. Εμείς δεν έχουμε την πολιτεία να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Ασχολούμαστε με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, με τα πραγματικά προβλήματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 65% της ελληνικής κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή και να φύγει η Νέα Δημοκρατία κύριο Μητσοτάκης. Εμείς λοιπόν δεν κεφαλαιοποιούμε όσο πρέπει αυτή τη δυσαρέσκεια. Και αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Εμφανίζονται καινούργιοι παίχτες. Αυτοί όλοι θα αποτιμηθούν από τον ελληνικό λαό στις εκλογές και θα αξιολογηθούν μέχρι τότε.
1: Μάλιστα, πολλές επικρίσεις που δέχεται και τα πειρά που δέχεται η κυρία Καριστιανού μετά και την ανακοίνωση του νέου κόμματός της. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο τίτλος του κόμματός της. Θυμίζω, αυτή είναι η ονομασία. Η κυρία Μαρία Γρατσία είναι στενή, στενότατη συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Απάντησε σε αυτές τις επιθέσεις που δέχονται οι άνθρωποι του κόμματος τις τελευταίες ημέρες. Για να την ακούσουμε, μίλησε στο Μέγκα.
4: Καταλαβαίνω να υπάρχει ένας πανικός και ένας φόβος σε σχέση με αυτό που έρχεται, αλλά τώρα να τολμάει κανείς και να μιλήσει για εντολή από μέρους ξένου κράτους ή οδήποτε κράτους, δεν λέω συγκεκριμένα για την Ρωσία, και να λέει ότι χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο, γιατί πολύ απλά δεν συντρέχει αυτή η περίσταση, ότι υπάρχει εντολή από μέρους της Ρωσίας, καταλαβαίνετε, εγώ το είδα και σε νομικό επίπεδο, είναι πολύ βαρύ, υποδηλώνει πέρα από υπέρμετρη επιπολαιότητα, αδιαμφισβήτητα δολιότητα.
1: Ώρα να πάμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Αισιόδοξο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών για κοινή στάση με τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Δεκάδες διαδηλώσεις υπέρ της απαγόρευσης του κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία. Και η υποόρους αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι συζήτησε με συμμάχους του ΝΑΤΟ για τις πιθανές δυσκολίες γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την προπαρασκευαστική σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, τόνισε ότι απαιτείται ένα Plan B σε περίπτωση που υπάρξουν επιθέσεις ή το Ιράν αρνηθεί να επιτρέψει τη διέλευση από τα στενά. Ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν αυτό θα έπρεπε απαραίτητα να είναι μια αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να συμβάλλουν χώρες μέλη της συμμαχίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο θα υπάρξει καλή συνεννόηση με τις ΗΠΑ για ένα κοινό μέλλον της συμμαχίας. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Vandefull σημείωσε ότι υπάρχει κοινό συμφέρον σε θέματα ασφαλείας με τις ΗΠΑ, ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συμμάχων ως προς το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Πίσω στη Γερμανία τώρα, η οποία με μια ημέρα εθελοντισμού γιορτάζει σήμερα την ανακήρυξη του θεμελιώδους νόμου του Γερμανικού Συντάγματος στις 23 Μαΐου 1949. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Προέδρου Frank Walter Steinmeier, που στόχο έχει να εδραιωθούν στη συνείδηση των πολιτών οι συνταγματικές αξίες και μέσα από χιλιάδες δράσεις σε όλη τη χώρα να προωθηθεί και ο εθελοντισμός. Όπως υπογράμμισε ο Steinmeier, η δημοκρατία ζει χάρη στους ανθρώπους που συμμετέχουν και στα γενέθλια του συντάγματός μας όλοι δίνουν ένα χεράκι ώστε να γίνει η χώρα μας λίγο καλύτερη. Παράλληλα, σήμερα αναμένονται διαδηλώσεις κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία σε 20 τουλάχιστον γερμανικές πόλεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η AfD παραμένει στην πρώτη θέση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της έναντι της Χριστιανικής Ένωσης.

0: Πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου έχει ξεσπάσει μια νέα πολιτική αναταραχή μετά τη δικαστική απόφαση που απομάκρυνε την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και επανέφερε προσωρινά τον Κεμάλ Κιλιτσαρογλού στην Προεδρία. Η υπόθεση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγείροντας ερωτήματα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Την ίδια ώρα, η υποόρους αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου προκάλεσε έντονη αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό προχώρησαν στην αναβάθμιση της εμπορικής του συμφωνίας με στόχο την πλήρη άρση εμποδίων στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα για το Final Four και τον Ολυμπιακό, τα είπαμε εκτενώς νωρίτερα με τον Θανάση Κρητικό. Αύριο το βράδυ στις 9 ο μεγάλος τελικός με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την Nova, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Real Madrid και να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Να δούμε και την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Τι υπάρχει, ο Νίκος Παγκάκης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλησπέρα. Να πούμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως ήταν αναμενόμενο στο φινάλε της σεζόν. Ήταν εδώ και λίγους μήνες στο τιμόνι του συλλόγου, αποχώρησε μετά από μια λήθεια ανακοίνωση της ΠΑΕ. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός βέβαια φροντίζει για την επόμενη μέρα να ζητά τον επόμενο προπονητή του. Αυτή τη στιγμή ο Δανός Νίστρουπ φαντάζει ως φαβορή, ένας εκ των υποψηφίων, εν πάση περιπτώσει, για τη θέση στο προπονητικό θόκο. Να πούμε επίσης ότι ο Αντριάνο Γιάκου κατέχει ακόμη μια σημαντική προσωπική διάκριση, καθώς την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας τον έδειξε καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Ο νεαρός μέσος εξαργύρωσε τις εμφανίσεις του στην Κροατία με τη φανέλα της Λάμπε Μπελούπο, πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Ιανουάριο, στον οποίο πλέον ανήκει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η ενημέρωσή σας για τον καιρό για το τέλος από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
5: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Άστατο ο καιρός σήμερα. Έχουμε τοπικές βροχές, λίγες καταιγίδες, λιγότερες ίσως από ό,τι θα έπρεπε να έχει. Έχει πάντως κάποιες καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο, έβγαλε στην ΚΟ, έβγαλε στους φούρνους της Ικαρίας. Θα έχει τώρα το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες υπηρετικές περιοχές. Νομίζω το βράδυ όμως τα φαινόμενα θα βελτιωθούν, ειδικά για την Αθήνα, γιατί υπάρχουν και συναυλίες, υπάρχουν όμως και δείξεις.
1: Η Iron Maiden στο Ολυμπιακό στάδιο, πολλοί κόσμοι θα πάει.
5: Τα πράγματα, το βράδυ δεν θα έχουμε βροχή στην Αθήνα.
1: Άρα εκεί δεν θα έχουμε θέμα.
5: Όχι, νομίζω δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή κάτι λίγο στην Αθήνα που έχει βρέξει. Αύριο η μέρα θα έχει άστατο καιρό και πάλι. Μεσημέρι απόγευμα θα βγουν κάποιες τοπικές βροχές, κάποιες λίγες καταιγίδες σε υπηρετικές περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Οι βοριάδες αύριο στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, η θερμοξία δεν αλλάζει. Στην Αθήνα 26 βαθμούς. Να πω ότι για την Αθήνα αύριο περιμένουμε λίγο παραπάνω ήλιο το πρωί και πάλι το μεσημέρι απόγευμα μπορεί να βρέξει για λίγο όμως. Ο εκατασταματικός στη Θεσσαλονίκη όμως πιο κλειστός ο καιρός. Εκεί παροδικά αυξημένη συννεφιά θα έχουμε και βροχές και κάποιες καταιγίδες και εκεί αργά το βράδυ νομίζω ο καιρός θα βελτιωθεί. Η Δευτέρα η αστάθεια περιορίζεται. Νομίζω τα πράγματα πάμε καλύτερα. Έτσι πάλι στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας κάποιες περιορισμένες μπόρες.
1: Από Δευτέρα
5: φτιάχνει. Και Τρίτη, θα έλεγα ναι, από Τρίτη θα φτάσει το θερμομήτρο κοντά τους 29 βαθμούς.
1: Α, μάλιστα. Οπότε καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Να μας βρει ο Ιούνιος με καλό καιρό, κύριε Γιαννόπουλο. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, διτή ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας μεσημέρι.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία.

0: Γαλλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ξύπνα, ξύπνα.
8: Τι?
7: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Αλφα 88,6.
14: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
15: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: όταν πέφτει η θερμοκρασία. Κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αέρωμα αυτοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Λατρεύεις τη μηχανή?
8: Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ?
7: Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη,
8: έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι.
7: Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos.
8: Motorola Lycos.
7: Η απόλυτη

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες.

0: Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα

0: χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση.
2: Έλα, έλα.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι.
3: Μάτια μου.
1: Σας περιμένουμε.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τη

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημέρι.

0: διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών, είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
4: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αληφή και αρωματοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
4: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Είστε έτοιμοι!
7: Πάμε τώρα δυνατά!
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6145 740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
6: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvless & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποτιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών, είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25 23 0 23 200.

0: νησιά και στο grandsalecare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Λατρεύεις τη μηχανή. Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ. Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: χτίζουμε το μέλλον. Με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Τι κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.

0: Cleaning Carpets.
1: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
0: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
1: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
0: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
1: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
0: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά με προηγμένη τεχνολογία έχνα που σε παράστημα στο στήσι στην Καβάλα έχει πλέον όνομα.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Το Κοινωνίας 2510.
1: Στις 5 Ιουνίου, η Bormann Pro και η Νακοϊδέσεις εργαλείων, συμβουλές από ειδήσεις σε επιλεγμένα προϊόντα μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στην Αφή Πούλου, στο Ενφή Πούλου. Προ, η δύναμη στα χέρια σας.
2: Μα Ελλάδας, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα. Τραζό ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό γίνει το νέο σου στέκι. Πάλα, κίνδεκα, 110, δι...
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατίδα.
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Πι, 88,6.

0: shape of you.
1: Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση μάστε το κορυφαίο χοιρινερί προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια, κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Λάψτε το παραδοσιακό μας 25-18 φαγητό, είναι η ερωτελεστία.
2: Για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα, ο Σύλλογος Ιτραντέλινερης και Αντού Αγίου Πνεύματος συμμετά με συμβρίας. Διατίθεται 7 ευρώ, τηλεύοντα 5.

0: 8 για παιδιά έως 12 ετών. Είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόν.
1: Και τώρα, χωρίς τα 8,6. Τώρα. Αλφα, το Τζο Βίτα.
2: Λε, έντα.

0: αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα. BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρών, μπαίνει δυναμικά στον στόλο με την τεχνολογία αιχμή, την ασφάλεια και παντού. Στο Μεγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνωμα. BYD, τονισμένη. Το μέλλον πλησιάζει. Την 10, 600.
2: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλό. Τη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου μετάζουμε στο Μποστάνι, στην Θέν, με ψητά της ώρας. Ποτζή μας, το 4x4 του. Είσοδος ελεκάλη πάει στο πως σας περιμένει.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Και τώρα, 30 κοπή. Αλφα Μη, 8,6.
5: Ένταση.

0: Φουανί!
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει. Και τι κάνει?
1: Προσφελύτερα snacks και τα κορυφθόγκ.
2: Στο Black Dog έχουμε live γάμου, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, υγεία, νέα διεύθυνση. Δεν λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδι.
1: Dog, all day bar, καφές, snacks στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Αλλά στις κρυλί δεν είδες.
1: Dog.
4: Αντικειμενική, σύγχρονη, μέρωση. Εφημερίδα Νέα Έγνα ρεπορτάζ για την κοινωνία και τον αθλητισμό. Εφημερίδα Νέα Εγνατία για αναγνώστες με άποψη. Η πράγμα.
5: Έρχονται 30 ευχές χωρίς καμία διακοπή. Αλφα Μίξ.
6: Το Τζο Βίτα.
7: Αλφα Μίξ.
5: 6.
8: Βαλέ

0: σας. Υπεδοκιμάστε Χριστό, ζουμερή προβατίνα, ματικά ξτή, απολαύστε σουβλοστάσιο. Σούβλε 11, 392, 100 καλό φαγητό.
1: Στα καλύτερα αξεσουάρ.
2: Ελάστιζε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη άχνης για νέα λάστιχα. Κράνη, μπουφάν,
1: όσα χρειάζεσαι.
2: Επισκέψου βρες μας στο Instagram, Μυρία

0: ο ήλιος μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολή σε γεύματα, προορυγήρανση και καρκίνο εξαπνά. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έκπλανε χρήση αντιλιακή. 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακευτή της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμα.
1: Και τώρα, έρχονται επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Τώρα.

I'm gonna go to the next one.

Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,6 Αλφα 88,

0: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: I'm not going to be able to do it.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.